όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

φωτιά. Καρπός της λογικής μου, εις βάρος όμως της καρδιάς, εις βάρος της ψυχής μου.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούζ, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξαμε το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πάει και η Μεριλίντα. Η Μεριλίντα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθία να ψαλεί εκεί στο εγκλησάκι του γυροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γυροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γυροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, δεν ψάλτη. Τέλος πάντων, ναι, με μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην το ανοίξουμε για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, και για μας, όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35 στον πύργο της Ηλίας, σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή, νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινότανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια. Το βράδυ το έκανα το απονεννοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και ξάπλωσα όξο. Όχι μέσα. Ναι. Μη γελάς, νεαρέ. Διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας. Μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα. Τι, έπαιξε μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και να ξέρετε. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες. Και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Ξύπνησα γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πεις ψυχοπάθεια. Σωστό, δεν. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκανε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω το μεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30, είναι ο δορυφόρος, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο, με 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24, 25, δεν μπορώ, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω και εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα. 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτός, σωστός. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγει διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη. 8 παρατέταρτο. Άρα, παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα-πλάκα. Εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω, μπροστά εδώ από μας στο Νέο Φάληρο, στον Sky, αυτό είναι ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση, η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένος του Πειραιά, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε, λέει, οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία, πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί, παρακαλώ πάρα πολύ, το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγγένεια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι, που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και για τα καύσιμα, τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα, είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι οι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων, τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρο, θες να μας πεις κάτι, κάτσε παιδί μου. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι, λέει, προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβετε, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πήραν μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή, μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, ο κόλπο κόλπο. Κατάλαβες, φυλακρότερες, σε τσιμπίζουν. Σου λέει, θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατά ταπεινή μου άποψη, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό, γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν είναι τα πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή, τα συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, λιτό, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Κλπ. Ε? Ξέφυγαν, λέει, από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό, λέει, που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια, δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πεις τώρα για να κάνουν και κυβερνήσεις, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω. Εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία. Στη διάρκεια, λέει, δοκιμών, ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας, τα οποία, λέει, τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί, για που τους κρατούσαν, λέει, απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν, λέει, άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά και το πήραν χαμπάρι, λέει, τέλος πάντων, και λένε τώρα, αλήθεια ψέματα, ο Θεός και η ψυχή τους, παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον, βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλίδες για το μέλλον. Πώς το λέγε ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον, ψάλτη. Δυστοπικό, παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το θεριό, και το θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Το μεταξύ του Λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνε να βρει, λέει, φαγητό ενδεχομένως, στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί, λέει, και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο θέλει το γερμανό του, που λέει, για ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων, ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, δεν πάρ' το μικρόφωνο και πέστα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβες, φίλε Ακροάτη, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί, τι θα φάμε. Τι να φάσαι. Το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι. Ο κύριος Βραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα στη γειτόνισσα. Μου λέει δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε γειτόνισσα σήμερα. Σου λέω βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα, παιδιά, δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή, το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του. Δεν πιάνει πολύ. Τώρα του κάνουμε και δίαιτα, γιατί είχε γίνει τετράγωνος και αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη να είσαι καλά. Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω. Εντάξει, 1,5 λεπτό είναι. Θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα, και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε και κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένη είναι η πολιτική. Τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. Η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάρτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι κι εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ναι. Ε, ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Του βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν λέει αλήθεια το τραγούδι. Με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μ' άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βραχνέ. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχνός, 6 και 21 είναι τη λέει ο ήλιος. Έχουμε χάσει μάλλη παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια δεν δίνουμε σημασία. Τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιανε κάτι πέτρες, γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια. Τέλος πάντων, θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις, πώς το λένε, τις πολυοδομίες, βέβαια. Είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως, πέρασε. Τέλος πάντων, αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι, παιδιά, πολύ ωραίες πέτρες, δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι, μπράβο του, τον απολαμβάνω, δούλευε κανονικά. Μες στο μεσημέρι δούλευε κανονικά. Όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση την μέρα του τελικού. Κανονικά δούλευαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και το αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του? Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε γιατί δεν είναι κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελήφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν στο δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Α, επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου έχει ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι, τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλητιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή, φορούσε μια μαύρη μπλούζα. Ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε, ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγες δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπρωχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα. Όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο. Πολύ ζέστη, μου λέει. Τι λέει, λέει ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος Άρης δεν ξέρω τι λέει, αλλά η Χριστίνα Σούζη λέει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα πάμε καλά, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μεταξύ μας, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην το πείτε ούτε του παπά για φέτος σε σχέση με αυτά τα οποία είδαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα στοιχεία χθες το βράδυ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα, 42 στην κλασική Σπάρτη,
Πω πω παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω πω πω πω πω πω πω πω. Δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα. Κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο και πήγα. Πω πω τι το ήθελα. Πω πω παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξεγγέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4. Στο Μιστρά, α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο. Στο Μιστρά 41 και 3. Ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά. Γεια σου Γιάννη. Στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλλά αυτά παιδιά, χθες ξαναλέω, από σήμερα τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα προφανώς. Και βέβαια θα χρειαστεί λίγος χρόνος, δεν είναι έτσι, ξαναλέω, αν και εφόσον και οι θερμοκρασίες στα σπίτια να πέσουν λίγο, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, όπου 96,2 είναι το Brent τώρα που μιλάμε, με μία άνοδο 2,3%. Πάει να κουμπίσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά, να ξέρετε, δεν πάνε καλά. Δηλαδή αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα. Δηλαδή κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για τη οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Η οικονομία εδώ, τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, τι γίνεται με τις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουν, λέει, εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από την κρίση χρέους. Λοιπόν, το ελληνικό ομόλογο από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στο 3,5 χοντρικά, τώρα είναι στο 3,9. Και είμαστε γενικά σε καλό δρόμο μετά την κρίση που περάσαμε. Η Ιταλία ακουμπάει πλέον το 4,03% από 3,57. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Ε? Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βούνταμα! Η Γερμανία είναι φίλοι μας, εντάξει, η Γερμανία. Α, μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς κλπ. Η Γερμανία, δύο στελέχη, λέει, του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν, λέει, διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να, ομόφυλα ζευγάρια να, πώς το λένε, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθεση της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το γκρεμάσαν στα κάγκελα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία. Απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς. Οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπλέξει. Αμείς εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο, έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός σήμερα, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιής. Μπα, τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς το λέει το τραγούδι, γερνάω μαμά, Λοιπόν. Η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5, αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024 άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Παραμύθια της καλή μας.
Η λίγο μεγαλύτερη λίγο προσέχουμε. Η μικρή, καλά, καλημέρα και έφεξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Ε, έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω. Με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητέ Γιώργη, εντάξει. Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μυοσκελετικά προβλήματα. Πουλάκι, μπορεί να σου πει: Ωχ, που σηκώνεσαι και κάνεις 3/4 να σηκωθείς. Που όταν είμαστε πιτσιρικά,

0: ή τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά οδηγούμαστε και προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τραβάμε και δεν το μονογάμε. Λοιπόν, τώρα σοβαρευτούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη την Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Ε, λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο OlliMaziMbourume.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δεντριλίων αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: αγαπάς.
1: Αυτή η ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία, καλά δεν θυμάμαι. Και μάλιστα έχει γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον άντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό, γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το, μάλλον όχι γεννημένη, το, ναι, το 34, και έφυγε το 1996, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία, το μεταξύ που γιορτάζει σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σας πω την αλήθεια. Για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίρ προφήτου, Φωκά ιερομάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παραιτείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέτει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων και λοιπά του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτύπανε τα μηνύματα, παιδιά, δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ μου λέγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει. Πώς μου το είπε, πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει, απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει όπως τα ανακοινώνει. Που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης κλπ. Κλπ. Σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, εκεί τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται. Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή. Θετικά το, πραγματικά το λέω. Τον παρακολουθώ, άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και εμένα το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα, ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες? Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8 είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα στην Πολωνία. Λοιπόν, Πάξη ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε, μακάρι να πάνε καλά και με άνετα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες, για να περπατήσουμε για την επόμενη φάση των πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Κλείνοντας, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος από την ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πω ότι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, θα μου πεις, μιλές μεγάλα λόγια, okay, θα το δεχτώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Έλα, Νούλη μου.
17: Έλα, μαμά.
16: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
17: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά. 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
16: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
17: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
16: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
18: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Υπουργείου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, συνοδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει Ιρανικό δίκτυο με επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένο αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη και επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Ενσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα 2 πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέρος μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, συνοδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας ημέρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανεπανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
20: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάγαμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
19: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
21: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
19: Η ασπίδα του Αχιλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας είναι η απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε εχθές κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Τι.
23: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε.
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
25: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό, νότιο, ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου. Σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977. Είστε μικρότερος από μένα, κύριε Κιμιονή. Και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω, ο Γιώργος Μαύρος ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίον πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ, εννοώ, και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο κλπ. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η αλήθεια, αυτή η ιστορία του ότι δεν έφυγε. Δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία, θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στην Έφηση Ζωφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο. Το έκανα το Σαρδάν, έτσι, σωστός. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες. Τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ., όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά, ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει. Και είναι θέμα αστυνομίας, το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνή συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους συναδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πυρκαγιά και ένα άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν, μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα
0: και λίγα περιστατικά. Μάλιστα.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θεριάσιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι.
1: Εννοεί.
0: Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στο συνάδελφο.
0: Μάλιστα. Άρα, άρα δηλαδή
1: από
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, mm-hmm. είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, mm-hmm. μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι μεν κινδυνεύει από τη φωτιά, ναι μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που...
0: αναπνέει.
1: Το θέμα η πυροσβέστηση είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβαμε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφιβάλλω, εγώ...
1: Να κινδυνεύει δηλαδή και από τους...
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, συλλήψεις και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν. Για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το Σεβαστό μας Αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή η έκθεση κίνδυνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά. Αυτό
1: και όχι, προς Θεού, ρατσιστικά δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού. Θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος.
0: Αυτό
1: μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
11: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
10: Χατζηφραγκέτα. Σοσιαλόγους, ταξιούς και όχι

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν Ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής Ιδιοκτησίας δεξαμενόπλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο. Και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέρονται για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξων.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν με επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και οι δύο πολύμελε, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, Το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά, προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο, ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζει από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στη λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή, τέλος, μισή, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρόθεσμες οφειλές, τις 72 δόσεις εννοώ,
0: ναι,
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίσετε θετικά. αντιμετωπίζεται αρνητικά από του υπόλοιπου, γιατί όχι όποιο έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτού που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενε και οι επιχειρήσει είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Mm. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%. Mm. Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Mm-hmm. Επιμένω να σε λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
0: Είναι ψυχολογία. Ναι.
1: Δηλαδή φοβάται. Και αυτό, ναι, το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
1: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα, δηλαδή το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό έχει διπλό ρόλο, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
1: ακριβώς,
0: δεν θα βάλει καύσιμα, δεν, οτιδήποτε, αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει παίζω άμυνα, δηλαδή δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb,
0: ναι,
1: ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερος από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
0: Ναι. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
1: ναι,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
0: Έτσι, οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας ψηλότερος τουρισμός, Σαντορίνη,
0: ναι,
1: που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο. Ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες δύο, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Μην κρυβόμαστε.
1: Το πρόβλημα
0: είναι ότι μόνο
1: δεν είναι ελληνικό.
0: Έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ψαλτή.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, τα ακούσατε. Ακρίβεια, η ακρίβεια, μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη που είναι κομβική σημασίας. Το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο, τον Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, και ενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια, αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του και θα χρειάζεται κάποιος μία, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, 1 ώρα και 45 λεπτά να, από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία Οδό, στα δυτικά των Γρεβενών, υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος, με τα σχετικά διόδια βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και

0: Θα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους. Εκεί τι
1: ήρθε η τροπολογία,
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
1: Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
0: Ναι.
1: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
1: κανονικά.
0: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όπως σωστά είχες πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
0: Τίποτα. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό, λέω και εγώ. Μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
1: επιλογή. Το ίδιο πράγμα είναι πλέον. ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
0: Okay. Άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παρατηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
1: Η έκδοση σύνταξη αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
0: Ναι.
1: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μία fast track απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον συνυπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
0: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής. Αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγός είναι 54.
1: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία, έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
0: Okay, άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 7.300 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει?
1: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
0: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής. Το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
1: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης,
0: mm-hmm,
1: τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
0: Μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Ναι, μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής. Μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
1: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
0: Ναι.
1: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
0: Okay.
1: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει υποβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση εξοδοτική.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια, η Ελένη λέει το εξής. Είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
1: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει

0: σωστά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει τη σύνταξη, ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φιλία ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρία 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
1: 1.600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
0: Α, αυτό είναι λοιπόν. Είναι, υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς. Ε.
1: Όταν δεν έχει 4.500 μέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια, αλλά να έχει και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Εργάζομαι, είναι γεννημένος στο 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
1: Τα 62 του.
0: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνωρίσει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτό.
1: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Το 66.
1: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλισης όλα μαζί, αν ξεκίνησε από το 91 συνεχόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Θα αγοράσει 3 πλασματικά και θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
1: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξωδρυματικού επιδόματος, είναι 400 με 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά, θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
1: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
0: Α, μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες, πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Γιονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένας φίλος ακροατής το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος γιατί λέει το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες στις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές, που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρι φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους. Μείνετε εδώ. Εδώ θα τα μάθετε όλα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Κόμματα που έχει στη διάθεση της αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ νωρίς το πρωί φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφηθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυράκτη. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Εύρου για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του Βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα, δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το 24ωρο, από αύριο φαντάζομαι. ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί. Άρα διανύσαμε ένα ήδη 24ωρο. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Άρα και ένα ακόμη 24ωρο μέχρι να κατέβουν κάτω. Θέλουμε 24ωρο για να, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει και σε εμάς λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως για να διαλυθεί η σκόνη από την Σαχάρα. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, στο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη, και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δήμητρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως, και τα τρέχοντα είναι αυτά που έλαβα πριν από λίγη ώρα. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το όνομα τεπώνυμο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή Ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά θα γίνει η αποκατάσταση. Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά, μου λέει στο μήνυμα, το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να παρακαλέσω εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι το τεχνικό συνεργείο, δεν είμαι ούτε ο ΔΕΔΙΕ, είναι να παρακαλέσω τη διοίκηση ΔΕΔΙΕ. Αν δεν είναι δικά της συνεργεία, είτε είναι είτε δεν είναι τα συνεργεία, κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΕΔΙΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δεν κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ. Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΕΔΙΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού, και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο, και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά, είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια. Και το ίδιο θα έλεγα, και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο, του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει, έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψαν όσο δουλέψαν και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά τα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στην συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές, αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι παιδιά τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία, όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε και την αξιοπιστία σας.

0: Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτική ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα, σας έλεγα προηγουμένως. Μόνο και μόνο την αλήθεια, αν λέτε, θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, The DA, ΕΙΔΑΠ. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό, το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δεν βγαίνει από τη βρύση μας, δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε, και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω, λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο εννοώ στη διαδικασία να καθαριστεί, γιατί το πίνουμε απευθείας να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει, φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις δύο επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μαρκάκη. Και να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλη μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης, και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραελεστή, διεξής, κοινωνικές λειτουργοί κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012. Τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία, και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο, και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναργούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση, και ότι οι δημοσίοι υπαλλήλοι και οι συνδικαλιστοί, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. 8 η ώρα, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Μπορώ να περάσω σε... Ναι, μπορεί να έχω 2 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα περάσω σε διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται σημειώνοντας για το Πανεπιστήμιο Κιλ, ότι ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ταπασούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λοιπόν, έχουμε και...
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Ασκήσουν τα στενά του Ορμούς. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβική ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
24: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Τι γίνεται?
24: Βεβαίως, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, ενώ στην παραλιακή από το νέο Φάληρο και το λιμάνι του Πειραιά. Στη Συγκρούτορα από το νέο κόσμο προς το Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στις δύο εξόδους της Γιαλαμία της Αττικής Οδού.
25: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
27: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
28: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός, αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. αλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση, αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ. Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα, δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια κρυώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή, οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την συνδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή, εμείς λατρεύουμε τα χρέπια. Κανένα ναό. Τίποτε. Το χρέπι. Κτίριο γκρεμισμένο. Και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει. Δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόρροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα, αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα, δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως, επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα αυτό το έργο στο Μοσχάτο πώς θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη δημούρη σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένο μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο Ψ δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δεν θέλω να πω ότι να κτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα, γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης. Δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Ρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας. Να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα, σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα. Να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

μετά το Χούλιο και ένας Ντέιβ Μπάουι χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελνε το βιβλίο της που εξεδόθη από τις εκδόσεις Παπαζήσι με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Χρύσα Σπηλιώτη, στη σειρά Θεατρική Τόπη των εκδόσεων Παπαζήσι, το οποίο συνέγραψε η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τις σπουδές της στην κλασική φιλολογία, τις σπουδές της στη Βρετανία, στη Γαλλία, η κυρία Ζηροπούλου είναι σήμερα καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια τμήματος θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανε εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση
της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας ζωικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας παιδιά και να τα παίρνει αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχει... που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 40 του, 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ, ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα δύο χρόνια και πολύ ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζονται σε ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά...

0: δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα. Μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει είπε η Χουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35 και παρέλυσε η χώρα. Παρέλυσε η Ελλάδα. Πω, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά, βέβαια. Την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση. Αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος. Και Σαββατοκύριακο τώρα, ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω, η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανένα δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό. Ω αμάν, πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς. Πολιτικοί είναι πολιτικοί. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Οι πολιτικοί είναι πολιτικοί. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι οι πολιτικοί μας. Άρα, εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται. Και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε και εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Πάω στο ΚΙΛ που είναι πιο ασφαλές. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λοιπόν, το οποίο έχει 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας, και 10 νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία κατέθεσε το Πανεπιστήμιο προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Φόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των, με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9. Γιατί έχει μείνει στο, έχω πει το μισό μου σχόλιο και το υπόλοιπο μισό, απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
6: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
5: Μια εικόνα πολύ γρήγορα μετά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω, τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
6: Ναι.
5: Αυτοί δέχονται, τους βαράνε.
6: Ίσως εξής, πρέπει να παρατηρούμε και δεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει η χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτού
5: και του κανονικού κατσαπλιάδες, δηλαδή. Οι κανονικοί, όχι οι ντεμοί, οι κανονικοί κατσαπλιάδες, βεβαίως.
6: Μα έχουν μπει
5: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι, ναι, ναι.
6: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί, σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων. Καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις ΗΠΑ. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια. Παντού ακρίβεια, το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς τις ΗΠΑ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο το δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Και νομίζω έτσι θα κάνουμε και εκλογές και εμείς εδώ.
5: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές, ενώ στις ΗΠΑ, γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν βγει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
6: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει αυτή τη θεωρία.
5: Δεν είναι λίγοι, όμως αυτό είναι το θέμα.
6: Δεν είναι λίγοι. Δηλαδή,
5: όπως λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Κώστας Στούπας στο libera.gr, οι ψεκασμένοι είναι ευτυχείς άνθρωποι. Απαντούν σε όλα και είναι ήρεμοι. Κοιμούνται. Δεν είναι, δηλαδή, λέει ο ορθολογιστής, πρέπει να το φέρει από εδώ, να σκεφτεί εκείνο, θα διαψευστεί, διότι δεν θα βγαίνουν αυτά που έχει σκεφτεί. Θα κοιτάξει το ένα στοιχείο, τη μια έκθεση. Από εδώ, ο ψεκασμός, λέει, τον Αύγουστο, ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
6: Ναι, ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια.
7: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν τα ακούς και από γιατρούς, εκεί ναι, είναι ναι. Που λες Παναγιά μου τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάτε ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια που λέει Κατσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
13: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
18: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
19: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
18: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
19: Μπράβο.
20: Μπράβο.
21: Game Masters Escape Room.
0: Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
23: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: ταξιδέψουμε.
1: Καλημέρα σας, ωραία παιδιά, καημένα παιδιά από τη Σαμαρίνα, και ας είστε λερωμένα. Πώς μου ήρθε αυτός ο τίτλος τώρα εμένα, μάλλον η στίχη αυτού εδώ του δημοτικού τραγουδιού, καταλαβαίνετε έτσι, με τις παράδοσεις που λέμε. Καλημέρα πέρα ως πέρα, καλημέρα από το Δυτικά FM, καλημέρα από το Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας για την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο σήμερα που είναι Πέμπτη. Και που η θερμοκρασία τρόμαξε να πάρει την κατιούσα, αλλά με μια τρελή υγρασία οι περισσότεροι δεν έχουν κοιμηθεί, λέει, απόψε το βράδυ, γιατί με διάφορους που μίλησα και διάφορες τώρα το πρωί έτσι για το καλημέρα που λέμε. Πολύ δύσκολος ο ύπνος χθες το βράδυ με αυτή την υγρασία. Αν δεν είχες δηλαδή κλιματιστικό ή έναν τρόπο να δροσίζεσαι, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούλη. Καλά, εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Για σκαντζόχυρο έλεγα χθες. Σήμερα. Πώς τα λένε εκείνα τα ψάρια, πώς τα λένε, βρε Γιώργο μου, εκείνα τα ψαράκια που είναι, φουσκώνουν παφ, και βγάζουν τα αγκάθια, δεν θυμάμαι και πώς τα λένε. Λοιπόν, έτσι είναι παιδιά, είναι σαν την αγκινάρα χωρίς αγκάθια σήμερα τούτος εδώ. Βάρεσε χειροβομβίδα στο κεφάλι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είπαμε Γιώργο μου, μα εσύ το άλλαξες τον αδόξαστο. Δηλαδή, θα καταταγείς τους Χούθη ή στους Αμερικανούς τώρα, σε Σαμ Μαρίνα, ξέρω θα με βρει. Δεν έχει αφήσει κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ξέρετε πότε θα ξανακουρευτεί, τον Νοέμβριο. Έτσι όπως το πήρε το μαλλί δηλαδή, τι να σας πω, είναι σαν εκείνους τους νεοσύλλεκτους που πηγαίνουν να καταταγούν στο αμερικάνικο πεζικό, ναυτικό, όπου και να πω. Μιλάμε, πώς βλέπεις κάτι ταινίες που είναι τα στρατιωτάκια 1-2-3, ας πούμε, τα αμερικανάκια. Ίδιος αμερικανάκι ο Γιωργάκης σήμερα. Καλημερούδια σας, κύριε Κατσούλη μας. Πώς είστε? Γιατί ντυθήκατε Νέα Δημοκρατία σήμερα, το σπάτε με λίγο κόκκινο, οπότε αρχίζει και με ανησυχεί αυτό το πράγμα. Για το ποιον θα βρει ο Μητσοτάκης να κάνει κολεγιά, ας πούμε, αύριο μεθαύριο. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό? Έχεις έτσι υπό την υποψία σου κάτι και δεν το ξέρω? Όχι. Τυχαίο είναι να σκεφτώ. Μάλιστα. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Είναι Πέμπτη λοιπόν και είμαστε εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Φτιάχνουμε τα μικρόφωνά μας. Στέλνουμε καλημέρα στην Πελαγία σήμερα. Και στον Πελάγιο, η Πελαγία που έχει την τιμητική της και ο Ιεζεκιήλ. Σ' αρέσει το όνομα Ιεζεκιήλ? Εμένα πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερο αυτό το όνομα και μου αρέσει πολύ. Είναι του προφήτου Ιεζεκιήλ, παρακαλώ, και της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Υπάρχει και μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας στην Τίνο. Έχεις πάει Τίνο, έχεις πάει και στην Αγία Πελαγία. Κεράκι μ' άναψες. Μη σου πω, τον μπούχνισα, λέει, μέσα στην εκκλησία τόσο καλά. Όλο το μανουάλι άναψες, ας πούμε. Έχεις πολλά χρόνια που έχεις πάει. Τις μεγάλες λαμπάδες πήρες. Δεν ξέρω, εγώ μπήκε στα έξοδα το παιδί, σου λέει, πάθηκε τίποτα, που θα ξαναβρω εγώ τέτοιο κελεπούρι. Αν πες μου ότι με σκέφτεσαι έτσι, να ξέρω κι εγώ να ανταποδώσω, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, που θα πάρω τα όρη πίσω μου και τα βουνά μπροστά μου, μη βρεθώ σε κανένα μοναστήρι. Κατάλαβες, ανάψω κι εγώ το μανουάλι. Να ξέρω, να είναι και αν τα μικρά, μην ξοδευτώ κιόλας. Να τις πάρω από εδώ τις λαμπάδες να πάω, λέει ο Γιώργος. Μη χειρότερα. Λοιπόν, εμείς σας στέλνουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Πελαγία και της ευχόμαστε το καλύτερότερο στη ζωή της, γιατί Πελαγία έχω, Ιεζεκιήλ και Πελάγιο δεν έχω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στείλουμε και εκεί ευχές. 23 λοιπόν Ιουλίου, πάει σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Πόσες μέρες, 7-8 μέρες, μήνες σχεδόν, για να μας αποχαιρετήσει και ο Ιούλιος, και δεν πρέπει πραγματικά, σας το λέω, να γκρινιάζουμε. Γιατί μπορεί να σηκώσει πολύ μεγάλη θερμοκρασία αυτές τις μέρες, αλλά μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι καλά κυλάει. Δεν μπορώ να πω ότι φωτοκαήκαμε. Καήκαμε για λίγες μέρες, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Θυμάστε πέρυσι δεν ήταν, Γιώργο, που είχε ξεκινήσει τον καύσιμο το Μάη μήνα και τρέχαμε. Οπότε να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, καλημερίστε μας κι εσείς καλώντας μας 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και φυσικά είναι στη διάθεσή σας, όπως είμαστε κι εμείς, για να σας ακούσουμε, για να μοιραστούμε τα θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο μαζί σας. Είστε, έχουμε πει, καλύτεροι ρεπόρτερ μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι χτες μία από τις καλές μας τις ρεπόρτερ, έτσι, μια κυρία μας έστειλε μήνυμα και ξέρετε τι μας είπε? Ότι εκεί στο ρέμα Ρεμπελιά, ξέρετε, προς την πάνω, εκεί που είναι ψηλά, όχι κάτω χαμηλά, υπάρχει ένας ιδιώτης που έχει, μάλιστα, λεωφορείο, όπου πηγαίνει και το αράζει εκεί. Μάλιστα, καλά κάνει και το αράζει εκεί, κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ. Όμως έχει καταγραφεί από τους κατοίκους, τους περιοίκους τέλος πάντων, η συμπεριφορά του ιδίου και φαντάζομαι της οικογένειάς του, όταν καθαρίζουν το λεωφορείο, που πετάνε όχι σε καλάθι, σε, πώς το λένε αυτό, σε σακούλες τα απορρίμματα που έχουν μέσα στο λεωφορείο, αλλά κάτω στο δρόμο. Και έχει γίνει, έχουν φτιάξει έναν ιδιαίτερο σκουπιδότοπο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, αλλά επειδή προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και με το τετραψήφιο αριθμό του Δήμου Αγρινίου, η υπάλληλος που το σήκωσε, όταν της είπε η κυρία που κάλεσε για να πει το πρόβλημά της και να ενημερώσει την υπηρεσία για να μαζέψουν όλα αυτά, να καθαρίσουν, δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνουν, επειδή ήταν 12:30 το μεσημέρι και της είπε καλημέρα, ξέρετε πως απάντησε υπάλληλος, δεν λέμε καλημέρα τέτοια ώρα, είναι μεσημέρι. Αυτό ήταν το πρόβλημα της υπαλλήλου, να της πει αν είναι μεσημέρι 12:30, δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί θεωρεί κάθε υπάλληλος ότι επειδή είναι σε ένα πόστο και μπορεί να έχει εξασφαλίσει ένα μισθό, θα πρέπει να απαντά έτσι και στους πολίτες? Η δουλειά του κάθε υπαλλήλου δεν είναι να ειρωνεύεται ή να λέει μαγκίτσες στους πολίτες που παίρνουν για να πούν το πρόβλημά τους ή να ζητήσουν τη βοήθεια του Δήμου ή οποιοδήποτε. Έτσι δεν είναι, μαντάμ? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι είδους συμπεριφορά είναι αυτή? Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, μαθαίνω, και για τη συγκεκριμένη υπάλληλο και γενικότερα. Δεν είναι. Δηλαδή κάπου δεν χάθηκε η ευγένεια. Θα μου πεις και εσύ τώρα, λαοπόδι, εκνευρίζεσαι ή σχολιάζεις ένα τέτοιο συμβάν, σιγά τον πολυέλαιο. Όχι, δεν πάει έτσι. Πιστέψτε με, δεν πάει έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος που σηκώνεται και καλεί μια υπηρεσία δεν έχει ανάγκη να ακούσει εκείνη την ώρα αν λέμε καλημέρα ή καλησπέρα 12:30 ώρα το μεσημέρι. Όπως και να έχει, καλά θα κάνει λοιπόν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να καταλάβει, να πάει να ελέγξει το χώρο εκεί και να καθαρίσει εν μη τι άλλο, και αν χρειάζεται και οτιδήποτε, εμείς όπου να είναι θα το βγάλουμε το ρεπορτάζ και αυτό, για να δουν και ποιοι και πώς και γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά και ο επαγγελματίας είναι δυνατόν να καθαρίζει το λεωφορείο του και να πετάει στο δρόμο όλα αυτά? Δεν μπορεί να πάρει σακουλίτσες για να κάνει τη δουλειά του? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο Γεωργάκη μας παρακολουθεί και στο Νότι, εδώ που τον βλέπουμε μπροστά στην κάμερα. Ο Γιώργος ο Γυρνάς μας λέει, τι μας λέει ο Γιώργος, κάτι είδα εδώ. Καλημέρα στα χαρούμενα παιδιά, λέει, που μας κρατάνε πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Είδες, κύριε Κατσούλη? Έλα, βάλε τώρα ένα τραγούδι να τα αφιερώσουμε στον κύριο Γιώργο. Ένα τραγούδι για τη Μέρη Λίντα δεν θα βάλεις, καλέ? Τίποτα, να το τραγουδήσω μοναχή μου? Γιατί, παιδί μου, πέντε τρίχες έχει ο κόσμος στο κεφάλι, να φύγουν και αυτές? Δηλαδή, τίποτε, τίποτε. Να μην περιμένω τίποτε, είσαι σίγουρος? Δηλαδή, άμα σε δελεάσουμε με κάτι, ούτε με αυτό? Φέρτε μια πατσάβρε, Γιώργο, εδώ, έτσι να τον εκδικηθούμε τώρα, δηλαδή. Τι το ζητήσαμε, να βάλει ένα τραγουδάκι, δηλαδή. Φέρτε και εσύ μια πατσάβρε, να τον εκδικηθούμε, αλλά βάλει πόλικο σκορδό μέσα. Μη μου τον αφήσει έτσι, το σκορδό τέτοιον από εδώ που τον έχω, σκορδόμπιχτο. Ή πώς λένε, σκορδόπιστη, δεν λένε? Εγώ είναι σκορδόμπιχτος αυτός. Σήμερα λοιπόν θα επιστρέψουμε και στην καθημερινότητα, θα πούμε και άλλα θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και που εδώ είμαστε για να τα μάθουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Το ξέρεις εσύ, Γιώργο, το σύνδρομο Σέγκρεν? Ούτε κι εγώ. Αλλά να το δούμε, ρε παιδί μου, λίγο. Η Παγκόσμια ημέρα, λέει, για το σύνδρομο Σέγκρεν, τιμάται κάθε χρόνο 23 Ιουλίου με σκοπό, προσέξτε, είναι ένα αυτοάνωσο που επηρεάζει, λέει, πολλά όργανα και για το οποίο αυτοάνωσο δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Πήρε το όνομά του, λέει, από το Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν, Γέγκρεν προφέρεται στα σουηδικά για αυτούς που ξέρουν, εγώ δεν ξέρω. Ο οποίος, λέει, το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση, λέει, προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει, λέει, με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το νοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιούς ιστούς, υγιείς που λέω ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένους που παράγουν υγρά. Γενικότερα όμως, οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό άνοσο ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και πολύ υπομονετικοί μαζί τους και πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουν φουντώσει, λέει, τα αυτοάνοσα στον κόσμο, έτσι κάπου διάβαζα. Α, εδώ σας έχω. Στην Αίγυπτο, πώς τη βλέπεις την Αίγυπτο για διακοπές, έτσι, για τουρισμό, Γιώργο, έχεις πάει στην Αίγυπτο? Με φαντάζεσαι, εγώ είχα ανέβει σε καμήλα, εσύ έχεις ανέβει? Με φαντάζεσαι εμένα και σένα? Όχι στην ίδια καμήλα, δεν θα τα αντέξω. Λοιπόν, σε διαφορετικές καμήλες πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αίγυπτο και να επισκεφτούμε τις πυραμίδες. Το θυμάσαι τον Οβελίξ, το Αστερίξ και ο Οβελίξ στην Κλεοπάτρα, εκεί που τους κλείνανε μέσα στις πυραμίδες? Μπα και σε ξεγελάσω και σε χώσω πουθενά μέσα και κάνουμε να σε βρούμε σαν τον Τουταγχαμών και σε χάσουμε, που δεν μας πες και τα τραγούδια που θέλουμε. Λοιπόν, Σήμερα όμως στην Αίγυπτο τιμούν, λέει, την ημέρα της Επανάστασης για την 61η επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τον Αγκίμπ Νάσερ Αμέρ και Σαντάντ, και είναι δημόσια αργία. Πραξικόπημα δηλαδή τότε, έτσι δεν, τότε ναι. Στην αρχαία Ρώμη σήμερα, λέει, γιόρταζαν τα Ποσειδόνια προς τιμήν του Θεού Ποσειδώνα. Ωραίος ο Ποσειδώνας, έτσι, μια χαρά. Το κίνημα Ρασταφάρι λοιπόν γιορτάζει σήμερα. Ρέγγε, γκάτζα και επιστροφή στην Αφρική, λέει, που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα. Και τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας, Χαϊλέ Σελασιέ. Τον θυμάσαι τον Σελασιέ, εσύ? Εξακοείς, δεν είσαι και τόσο μεγάλος εδώ που τα λέμε. Τον οποίο, λέει, θεωρεί και πνευματικό του ηγέτη. Αλλά ο Κατσούλης τα σπάει σήμερα, γιατί είναι η μέρα που αγαπάει ιδιαιτέρως, η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Α, και με λίγη σοκολατίτσα από πάνω, Γιώργο. Κανένα αμυγδαλάκι. Δεν σου αρέσουν τα αμύγδαλα? Αμύγδαλα να του φέρεις, Γιώργο, εσύ. Έχει την πατσά, αμύγδαλα. Έτσι, να πιάσουν και τόπο, να φάω κι εγώ κανένα. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί μοιραζόμαστε τα νέα, μοιραζόμαστε όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται και λέγονται, και για μας ιδιαιτέρως πολύ μας συγκινεί το γεγονός ότι εμέσως πλην σαφώς ορισμένοι αναφέρονται στα ρεπορτάζ μας, και καταλαβαίνετε ότι δείχνει αυτό ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας. Αλήθεια! Θέλω να μου πει κάποιος, αν γνωρίζει, τι ώρα ανέβηκαν οι υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου χτες στο Άνω Κεράσοβο, διότι το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες οι δικές μας, ξέρετε τι λένε, ότι είχε πάρει φωτιά ευτυχώς, σηκώθηκαν και, πώς το λένε, αεροπλάνα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, να συνδράμουν, και φυσικά και οι πυροσβεστικοί ήταν εκεί. Οι υδροφόρες του Δήμου τι ώρα ανέβηκαν? Έμαθα ότι αφού είχαν πιάσει τη φωτιά, την είχαν σβήσει, μετά ανέβηκαν οι υδροφόρες του Δήμου, και ίσως να μην τα είχαν καταφέρει νωρίτερα. Να πούμε όμως μια καλημέρα και στους εργαζόμενους αυτούς και στην πυροσβεστική υπηρεσία, που έκαναν έτσι με αυταπάρνηση τη δουλειά τους, αλλά να μην βιάζονται και κάποιοι να μας τραβάνε ανακοινώσεις που πω τρέξαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν η πρώτη στιγμή. Να λέμε και την αλήθεια, ρε, και που. Καλημέρα στο Θωμά το Στάπα, καλημέρα στην Πατρούλα τη Γρομιτσάρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και κίνδυνος της φωτιάς δεν έχει κλείψει. Το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, και απορώ δηλαδή στο Άνω Κεράσοβο, που είναι ένας πανέμορφος τόπος, είναι ψηλά στο βουνό. Πώς μπορεί να πιάνει μια φωτιά εκεί, δηλαδή? Δεν πρέπει να τα... Τι άλλο να πεις για να μπει κάποιος στη διαδικασία να ευχαριστηθεί τον τόπο του, δηλαδή να κάψουν και αυτό το κομμάτι του δάσους. Δηλαδή τώρα τι να πεις. Το Άνω Κεράσοβο είναι μια πανέμορφη περιοχή με εξαιρετικούς κατοίκους, να σας πω, με τα δικά της θέματα. Γιατί τώρα για να πάει κάποιος στο Άνω Κεράσοβο, πάει γιατί, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους εκεί και που είναι και πολύ δραστήριοι άνθρωποι, πάει γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος και έτσι πρέπει να διατηρηθεί. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Από εκεί και πέρα, το Πασόκ είναι εδώ, λέει, και Θωμά, ακούς? Και όπου να είναι, λέει, θα έχουμε και την πρώτη εκδήλωση σήμερα, βέβαια. Μια και μπήκαμε στο πολιτικό κομμάτι, να πούμε ότι γίνεται και η πρώτη ανοιχτή συζήτηση εδώ, τέλος πάντων, εκδήλωση από την πλευρά της Ελλάς. Τώρα, μα μου ξεφύγει και πώς, ΣΥΡΙΖΑ, μην παραξενευτείτε. Και γιατί οι σύντροφοι περισσότεροι από εκεί έχουν πάει στην Ελλάς, και μάλιστα κάποιοι άλλοι είναι και στην ουρά και περιμένουν να τους δεχτούν. Αλλά ο Τσίπρας κάπου τα μπουρδούκλασε τα πράγματα και λέει να τελειώσει η ΔΕΘ και μετά. Τι λες, μωρέ παιδί μου, και γιατί τους αφήνεις σε αγωνία και εσύ, τι θα κάνουμε? Το Πασόκ λοιπόν, για να επιστρέψω, έχει κάποια δαιμόνια και κάποια τελώνια, χαριτολογώντας το λέω, που ανακατώνουν πάρα πολλοί ανθρώπους και βάζουν σπιουνιές σε κουβέντες. Μήπως πρέπει να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ας μην πιστέψουν ότι θα τα καταφέρουν να εκλεγούν, αλλά με αυτόν τον τρόπο μάλλον δημιουργούν άσχημο κλίμα για το πρόσωπό τους και όχι ενότητα. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο και για φερόμενους υποψηφίους που άλλο πρόβλημα δεν έχουν από το να βλέπουν φαντάσματα που τους κυνηγούν παντού. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Θα τα πούμε αυτά και άλλα τόσα και σήμερα θα τα σχολιάσουμε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μας πείτε κάτι, είπαμε 2641-039-410-39-411 τα τηλεφωνάκια μας που είναι στη διάθεσή σας. Και φυσικά εμείς θέλουμε να καλημερίσουμε και το Beach Bar Honor εκεί στον Αστακό που σας περιμένει, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το επιλέγετε, γιατί είναι ένας ωραίος τόπος. Ο Αηγιώργης στον Αστακό, λοιπόν, εκείνη η παραλία είναι πρώτον πεντακάθαρη, δεύτερον κολυμπάται στα γαλάζια νερά του Ιωνίου, και μετά βγαίνετε και αράζετε στις ξαπλώστρες στο Honor Beach Bar και ευχαριστιέστε τα κοκτέιλ, τα καφεδάκια σας, τα σνακ σας, ό,τι θέλετε, με εξαιρετική μουσική και σέρβις από τα παιδιά, απίστευτο. Πολύ εύκολα θα το βρείτε, γιατί όπως θα βγείτε από τον Αστακό για να κατευθυνθείτε προς το Μύτικα, έρχεστε από το Μύτικα προς τον Αστακό, θα δείτε είτε δεξιά είτε αριστερά όπως πάτε ή έρχεστε ότι λέει Άγιος Γεώργιος, γιατί με ρωτάτε, η παραλία. Οπότε εκεί θα στρίψετε, θα παρκάρετε και θα κατέβετε τα μαρμάρινα σκαλάκια, τα πέτρινα, όχι μαρμάρινα, τα πέτρινα σκαλάκια, και θα βρεθείτε μπροστά σε αυτή την ομορφιά, την Καμαρωτή. Την εφημερίδα μας τώρα την έχουμε στα χέρια μας για να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Η Συνείδηση, η καθημερινή μας εφημερίδα, την αγοράζετε και μας στηρίζετε. Πτωτική εικόνα το καλοκαίρι για την εστίαση στο Αγρίνιο, πρώτος τίτλος. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι έμποροι ή μάλλον οι καταστηματάρχες. Η μειωμένη κατανάλωση των ντόπιων, η έλλειψη τουρισμού και η φυγή εργαζομένων προς τους τουριστικούς προορισμούς διαμορφώνουν το μοναδικό στόχο για τα καταστήματα της εστίασης στο Αγρίνιο. Θωμάς Μόσχος, ακόμα συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφερθεί από την Αθήνα. Το ΙΠΑΤ υπόσχεται η Ελλάς σύμφωνα με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον οποίο να πούμε ελπίζουμε σε λίγη ώρα να τον έχουμε και τηλεφωνικά μαζί μας για να κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα. Δήμος Αγρινίου παίρνει επιπλέον 2 εκατομμύρια για την αγροτική οδοπία Γιώργος Παπαναστασίου. Η διοίκηση δεν κρίνεται από τις εντυπώσεις της στιγμής, αλλά από όσα τελικά εξασφαλίζει για τον τόπο. Σαλμάς κατά Γεωργιάδη ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, ένα ακόμη τίτλος, πάνω από 13,5 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία και την καινοτομία. Συνεχίζονται στο επόμενο θέμα οι απολογίες των αστυνομικών στο Μεσολόγγι, ελεύθεροι χώρους όρους 21, και στα ευσυνείδητα πίεση εν όψη ΔΕΘ από ΣΕΔΑ με επιστολές. Και μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να αντιληφθεί ότι το καλοκαίρι στο Αγρίνιο δεν είναι και το πιο εύκολο να το ζήσει κανείς, και πού να τον βρει τον τουρισμό. Για να έχει τουρισμό λοιπόν το Αγρίνιο, θα πρέπει αν μη τι άλλο η πόλη του Αγρίνιου, πρώτον να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το πώς μπορεί να βγει αυτή η πόλη προς τα έξω. Γιατί μη μου πείτε εσείς οι άρχοντες της πόλης, σε όποιο επίπεδο και να είστε, σε όποια θέση και να έχετε, ότι μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ή έχει γίνει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να προβληθεί ο τόπος προς τα έξω αποσπασματικά. Και επειδή κάποιοι πάσχουν από ξερολίαση, προσπαθούν κάποιοι να μας πούν ότι πρέπει να μας ανακαλύψουν και όχι εμείς να κάνουμε γνωστές τις ομορφιές μας προς τα έξω, και μάλιστα με επαγγελματικό τρόπο. Κατσούλη, πας σε διαφημισούλες. Πήγαινε καλά σε διαφημισούλες. Ξέρω εγώ που σου λέω πήγαινε, τίποτα αυτός εδώ. Δεν πρέπει να πω άλλα αυτή τη στιγμή. Έχω να πω άλλα περισσότερα. Αν θέλετε βέβαια εσείς να σχολιάσετε και αυτά που λέμε, μπορείτε να μπείτε τώρα στο προφίλ μου, στο Δήμητρα Λαοπόντι, στο Facebook, όπου είμαστε ζωντανά, και να πούμε ό,τι θέλετε και να μας γράψετε κόσμια πάντα. Γιατί έτσι κάνουμε, να είμαστε θέλω κόσμοι και να γράφουμε την άποψή μας. Γιατί είτε βρίζοντας είτε γράφοντας σχόλια έτσι άσχημα, δεν είναι καλό για κανέναν. Έτσι λέμε την άποψή μας με κόσμιο τρόπο. Νάτος και ο Χρήστος ο Μαυραγάνης που μας παρακολουθεί, και εμείς στέλνουμε την καλημέρα μας στον Χρήστο τον Μαυραγάνη. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι με το που ανέλαβε ο Χρήστος ο Μαυραγάνης και την Προεδρία της ΠΟΑΣΥ, έχει ξεκινήσει και έχει κάνει πάρα πολλές επαφές και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Η συνάντηση που είχε τελευταία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα που τέθηκαν εκεί και αφορούν και τους συναδέλφους του. Γιατί τέλος πάντων δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι αστυνομικοί, ακόμη και κάποιοι κρατούμενοι που αντιμετωπίζουν ίσως ψυχολογικά προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν ψυχίατροι και πηγαίνουν και έρχονται οι άνθρωποι, και όχι μόνο ταλαιπωρούνται, αλλά δεν γίνεται και η δουλειά τους όπως πρέπει. Ωραία είναι και καλά είναι να προχωρήσει η ΠΟΑΣΥ σε αυτό το δρόμο και να είναι ακόμη πιο κοντά στην καθημερινότητα και των συναδέλφων τους, των αστυνομικών, αλλά και των πολιτών. Άλλωστε εδώ ήταν ο κύριος Μαυραγάνης τις προηγούμενες ημέρες και τα λέγαμε. Τώρα θα πάμε σε διαφημισούλες. Τίποτα λέει, δεν έχει διαφημίσεις. Καλέ, με άγχωσες επιτέλους. Και τι να κάνω εγώ, λέει τώρα ο Κατσούλης που σε άγχωσε εσένα. Να πούμε και κάτι άλλο. Μέσα στην εκπομπή σήμερα θα μιλήσουμε για το σχέδιο που έχει το Υπουργείο, το ΙΠΕΝ δηλαδή, για τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, για οργανωμένες εκτάσεις, η όρη δόμησης λέει και ο αντίλογος για, για τις εκτός σχεδίου περιοχές, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο θα αναφερθούμε και σε αυτό, διότι δεν είναι λίγες οι περιοχές που υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι οικισμοί. Και είμαι πολύ περίεργη να το δω και να το έτσι μελετήσουμε λίγο αυτό το σχέδιο.

0: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και Smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Συνεχίζοντας, εδώ είμαστε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε συντονισμένοι όλοι μας Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Σήμερα, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, γίνεται η πρώτη, θα λάβει χώρα η πρώτη πολιτική εκδήλωση στο Αγρίνιο, εδώ στο Σύνετο Λοακαρνανία, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα πέσουν αρκετά θέματα στο τραπέζι. Μεταξύ όμως των ομιλητών αυτής της εκδήλωσης είναι και ο τομεάρχης, θα είναι μάλλον, αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, μιας πολύ δραστήριας περιοχής όσον αφορά τουλάχιστον τα αγροτικά θέματα, Θωμάς Μόσχος. Και σήμερα θα κάνει και μία συνάντηση ερχόμενος με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεσολογγίου, νομίζω στο Νεοχώρι. Καλημέρα κύριε Μόσχο, είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Φτάσατε προς τη δική μας την περιοχή, είστε καθοδόν, τι ώρα να σας περιμένουμε?
1: Όχι, καθοδόν, είμαστε 12 παρά, 12 κάπου εκεί.
0: Ναι, όπου να είναι, άρα είστε κάπου κοντά μας δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Επιλέξατε να κάνετε μία συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, στο Νεοχώρι. Ξέρετε, εκεί είναι ένας τεράστιος κάμπος με πολλά προβλήματα και μάλιστα και προβλήματα με τα ΤΟΕΒ, τα ΓΟΕΒ. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω το πρώτο σχόλιο, γιατί είστε ένας άνθρωπος έτσι νέος, ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι, αλλά η καθημερινότητα όλων των αγροτών, ιδιαίτερα στη δική μας την περιοχή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένα πρώτο σχόλιο βασικά, θα ήθελα γι' αυτό.
1: Πλέον η καθημερινότητα όλων των αγροτών είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε κάθε μέρα τι μας ξημερώνει και των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αναλογιστείτε ότι προχθές το βράδυ, νομίζω βασικά, ψηφίστηκε μια τροπολογία για το πώς θα γίνονται οι δηλώσεις τώρα στα ΚΙΔ. Και προσέξτε να δείτε τι έχει συμβεί, δηλαδή πώς ξυπνήσαμε, για να καταλάβετε και τη δυσκολία από εκεί.
0: Μας ακούτε? Ένα λεπτάκι να σας καλέσω ξανά, γιατί κόβεται η...

0: θα μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Μόσκο. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος είναι καθοδόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα στην επικοινωνία. Μπορεί να και να κόβεται η γραμμούλα. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Μας ακούτε τώρα, κύριε Μόσκο?
1: Σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς.
0: Προσπαθούμε κι εμείς κι εσείς. Συνεχίστε λοιπόν αυτό που λέγατε για την καθημερινότητα, τη δύσκολη πια των αγροτών και το ΑΚΙΔ τώρα πώς θα υποδέχονται τις αιτήσεις.
1: Ναι, λέω χθες ξυπνήσαμε με μια νέα τροπολογία που από εκεί που μας έλεγε το κράτος συνεταιριστείτε για να μειώσετε το κόστος παραγωγής, που μπορούσε ένα συνεταιρισμός να κάνει δικό του κύδο ώστε να μην πληρώνει υπηρεσίες ιδιώτες σε κάποια κοινοπραξία εταιρεών ή οτιδήποτε για να του κάνει τις δηλώσεις. Τέλος ενός συνεταιρισμού, ο οποίος έχει... δεν μπορεί να κάνει καμία δήλωση στο κύδο αυτό του συνεταιρισμού. Δηλαδή μαζευτήκαμε ας πούμε 50 αγρότες, φτιάξαμε ένα κύδ και εξυπηρετούμε 2-3 χιλιάδες αγρότες, με όσους είμαστε σόι και τα ίδια τα μέλη του συνεταιρισμού, δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις μας εκεί, θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού και το αντίστοιχο συμβαίνει με ένα άλλο κύδ που έχει κάνει το ίδιο, έτσι.
0: Μα πώς είναι δυνατόν τώρα, θα μπορούσαν όλα αυτά να τα έχουν λύσει? Πώς είναι
1: αυτό
0: δυνατόν?
1: Αυτό το δημιούργησε.
0: Ναι, αυτό
1: το δημιούργησαν.
0: Με ποιο σκεπτικό μπορεί να δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο όμως, δεν το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει και κάτι χειρότερο από αυτό. Ακούστε τώρα και το άλλο. Πλέον
0: Δυστυχώς έχουμε θέμα στην επικοινωνία μας. Θα προσπαθήσουμε ξανά.

0: Λίγο δύσκολη επικοινωνία τώρα νομίζω να έχει αποκατασταθεί με τον κύριο Μόσχολε. Για συνεχίστε λοιπόν την κουβέντα σας κύριε Μόσχο μου, γιατί ήσασταν και καθοδόν, καταλαβαίνω τώρα τα προβλήματα. Για πέστε μας.
1: Ωραία, τώρα έχει δημιουργηθεί και κάτι χειρότερο. Ναι. Την ευθύνη για οποιαδήποτε δήλωση την έχει ο αγρότης και ο λογιστής ή το κύριο ποιος σηκώνει τη δήλωση. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει. Κάνω, ας πούμε ότι εσείς με νοικιάζετε με ένα χωράφι.
0: Ναι.
1: Δηλώνω εγώ ότι αυτό το χωράφι το έχω νοικιάσει από εσάς και το καλλιεργώ. Αλλά εσείς το ενοικιαστήριο δεν το έχετε βάλει στο τάξη ή δεν το έχετε δηλώσει στην εφορία. Την ευθύνη την έχω εγώ που εσείς δεν το σηκώσατε.
0: Από πού και ως που έχετε να έχει κάποιος άλλος την ευθύνη αφού εγώ π.χ. ευθύνομαι.
1: Και θα φάω πρόστιμο 5 μέχρι 50.000 ευρώ και θα χάσω και όλες τις επιδοτήσεις. Για ψευδή δήλωση. Δηλαδή θα πρέπει ο αγρότης να ελέγχει τον ιδιοκτήτη αν έχει βάλει το ενοικιαστήριό του και όλα. Θα κάνουμε δηλαδή τους αστυνόμους εμείς τώρα ή την εφορία και θα λέμε στον κάθε ένα ιδιοκτήτη που ενοικιάζουμε αγροτεμάχια δικά του,
0: ναι,
1: το βάλει στο αγροτεμάχιο, στείλε μου χαρτί ότι το έχεις βάλει σίγουρα κτλ.
0: Μα αυτός δεν είναι, δεν θα έπρεπε να το κάνει ο ιδιώτης, αλλά ο ίδιος, το ίδιο το κράτος.
1: Ναι, αυτό
0: πραγματικά
1: πλέον,
0: με ξεπερνάει αυτό.
1: Πλέον δεν έχει καμία ευθύνη το κράτος. Αυτοί δεν φταίνουν σε τίποτα, πρέπει όλα μόνοι μας να τα κάνουμε. Είναι που θα μείωναν τη γραφειοκρατία για μας.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί δεν το γνώριζα, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Όμως εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα στο τραπέζι και δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή την ώρα υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά των αγροτών να επιβιώσουν και των κτηνοτρόφων και βλέπουμε τι γίνεται και με τις ζωονόσους και με όλα αυτά, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι οι αγρότες είναι στο δρόμο και μάλιστα πρόσφατα μιλούσαν και για νέες κινητοποιήσεις και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τη ζωονόσο αυτή την ώρα, γιατί σε λίγη ώρα θα συναντηθείτε και με συναδέλφους σας για να τα πείτε όλα αυτά. Και μιλάτε, τώρα μιλάμε μαζί για το συγκεκριμένο θέμα και τα κίνδυνα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθημερινά να βλέπουμε να βγαίνουν πράγματα και από την άλλη μεριά θέλω ένα σχόλιο σε αυτό, να λέει η κυβέρνηση ότι από τα 100 άτομα που μπορεί να κατηγορούνταν, μόνο 4 υποτίθεται ότι είναι μπλεγμένα. Δηλαδή δεν πει. Δεν σας κάνει εντύπωση εσάς αυτό?
1: Μας κάνει εντύπωση. Μας κάνει εντύπωση η αντιμετώπιση της κυβέρνησης και η αλαζονία της και αυτή η επικοινωνιακή πολιτική προσπαθεί να περάσει ότι κακώς κατηγορήθηκαν κάποιοι. Δηλαδή τι έπρεπε όταν βγήκανε και όταν βγήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε κάνε άρση ασυλίας αυτούς για να τους ψάξουμε. Θα έπρεπε όλοι οι βουλευτές της Βουλής να πούνε όχι, μην ψάχνετε τους συναδέλφους, είναι αθώοι. Τι είναι δηλαδή η πολιτική, είναι μια κάστα ανθρώπων διαφορετική από τους υπόλοιπους? Γιατί αυτό, στην ουσία η κυβέρνηση αυτό ζητάει. Ότι έπρεπε όλοι οι βουλευτές να προστατεύσουν αυτούς που ζήτησε η εισαγγελία να ψάξουν. Και να μην βιαστούν να τους πούνε υπόδικους. Μα όταν ελέγχεσαι είσαι υπόδικος. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Από την άλλη μεριά όμως, έτσι όπως αντιμετωπίζετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να δοθεί λύση, μπορεί να υπάρξει εξυγίανση, υπάρχει εξυγίανση? Πώς, τι λένε, κύριε, τι λένε οι συνάδελφοί σας?
1: Δεν είναι τι λένε οι συνάδελφοί μας, είναι φως φανάρι του τι γίνεται. Εξυγίανση δεν υπάρχει, δεν έχει αλλάξει κάτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταρχήν μέχρι προχθές η κυβέρνηση κατηγορούσε την κυρία Τιχεροπούλου και έλεγε θα τη δούμε και αυτήν και δεν έχει χώρο στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και την είχαν απαλλάξει από τη θέση της και τα λοιπά, που είναι ο μόνος άνθρωπος μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος πάντων που έκανε καταγγελίες. Όταν η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου τους αθώωσε, ξαφνικά η κυρία Τιχεροπούλου ήταν καλή. Σήμερα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ δεν έχει αλλάξει κάτι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι λείπει η κυρία Τιχεροπούλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν μπορεί κανένας να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρά μόνο η Βουλή. Που ποιος είναι η Βουλή? Η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί πριν μπορούσε ο εισαγγελέας να πάει μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πει έλα εδώ τι έχεις πληρώσει, δώσ' μου τα χαρτιά να κάνουμε μια έρευνα να δούμε τι γίνεται. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, αλλά η ΑΔΕ δεν είναι ούτε γεωπόνη, ούτε κτηνοίατρη, ούτε κτηνοτρόφη, ούτε ζωοτέχνης, τίποτα. Δεν ξέρει η ΑΔΕ πώς πρέπει να πληρώσει επιδότηση και πώς να συνδέσει την παραγωγή με την επιδότηση. Οπότε κάνει ό,τι της λέει το Υπουργείο. Τι της είπε το Υπουργείο λοιπόν? Θα δώσεις επιδότηση, παράδειγμα τώρα λέμε, σε οποιονδήποτε έχει αγοπρόβατα, αν έχει παραδώσει γάλα, αν έχει παραδώσει κρέας ή αν έχει αγοράσει ζωοτροφή. Δηλαδή πήρα εγώ δήλωση στα 1000 ζώα και αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Δικαιούμαι επιδότηση.
0: Μάλιστα,
1: και μετά μας λέει ο κύριος Τσιάρας ότι νιώθει ότι είναι ένας ήρωας μιας αρχαίας τραγωδίας και ότι αυτός έφερε διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον έστωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι ακριβώς δηλαδή έφερε, ποια διαφάνεια? Σύμφωνα με τον κύριο Τσιάρα και με το ΙΠΑΤ έχουμε 5 εκατομμύρια παραγωγικά εγωπρόβατα που παίρνουν συνδεδεμένη επιδότηση βάση παραγωγής και αυτοί μοιράζουν την υπόλοιπη επιδότηση, τη βασική και τα λοιπά ή τα 20 σε 16 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα πια πού έχουν ακριβώς συνδέσει την παραγωγή με την επιδότηση? Από τη μία εμφανίζονται παραγόμενα 5 εκατομμύρια πρόβατα, από την άλλη αυτοί επιδοτούν 16. Δηλαδή οι άλλοι τα 11 εκατομμύρια είναι χομπίστες που τα έχουν κατοικίδια, τι ακριβώς θα κάνουν τα πρόβατα?
0: Ναι. Θέλω όμως, καλά είναι να ασκούμε κριτική, αλλά επειδή ανήκετε πια σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αλλά με ανθρώπους που στο κάτω-κάτω της γραφής υπηρέτησαν, ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας από τη θέση του Πρωθυπουργού, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να κομίζει η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας ή ακόμη συνεργάτες του που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι μιλούν έτσι γιατί άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτή τη λαϊκή παροιμία χρησιμοποιούν. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό?
1: Όταν λέτε τι πιστεύω ότι μπορεί να κομίζει, τι ακριβώς εννοείτε?
0: Εννοώ ποιο είναι το νέο που θέλει να φέρει αυτή τη στιγμή την αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Καταρχήν η Ελλάς είναι κάτι νέο, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δηλαδή 17 διαφορετικά κόμματα που προσπαθούν να συνοηθούν μεταξύ τους για να κυβερνήσουν μια χώρα. Είναι ένα ενιαίο κόμμα με ένα κοινό όραμα και στόχο. Μάλιστα. Κατά δεύτερον, είναι διαφορετικοί άνθρωποι συμμετέχουν μέσα, με διαφορετικές ιδεολογίες και ο σκοπός

0: Εμείς από το 20 προειδοποιούσαμε. Και τους λέγαμε ότι συμβαίνει αυτό. Η κυβέρνηση έβγαινε και μας έλεγε σκυλιά που γαυγίζουν οι αγρότες. Μας έκανε μηνύσεις, μας απειλούσε με μηνύσεις. Τον κύριο Καπούνη τον έχουν κάνει μήνες για διασκοφαντική δυσφήμιση στο ΠΚΠ. Όταν βγήκε, τον κύριο Ανεστήρη το κρέμασαν στα μανταλάκια και λέγανε ότι είναι κλέφτης και τα λοιπά. Αθώθηκε πανηγυρικά
1: το
0: και αυτό.
1: Το θυμάμαι, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή όσοι τους καταγγέλαμε, ήμασταν ψεύτες και κλέφτες. Και συκοφαντούσαμε τον ΟΠΚΠ. Τώρα που βγήκαμε σωστοί, δεν έχουμε ακούσει ούτε συγγνώμη, αλλά ούτε έχουμε δει να πάρει κάποιος ευθύνη. Είδατε εσείς να παρετείτε κάποιος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας πρόεδρος συνεταιρισμού σήμερα δεσμεύεται ο λογαριασμός του και η περιουσία του, ώστε αν ζημιώσει τον συνεταιρισμό, να πάρει ο συνεταιρισμός την περιουσία του για να σωθεί, του πρόεδρου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν συνέβη το αντίστοιχο και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο πρόεδρο του ΟΠΚΠ. Να του δεσμεύσουμε τα ακίνητα, τον κύριο Τσιάρα και τους υπόλοιπους που πέρασαν από το Υπουργείο και ζημίωσαν τη χώρα 600 εκατομμύρια και να σώσουμε τη ζημιά. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο? Γιατί αυτοί δηλαδή ζητάνε από εμάς να δεσμεύονται οι δικές μας περιουσίες, αλλά οι δικές τους είναι ασφαλείς και μια χαρά?
1: Εμένα πάντως με προβληματίζει ακόμη και ο χρόνος που επιλέγεται, που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά βλέπω μια άμεση κινητοποίηση τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών.
0: Ναι, δεν ξέρω πότε θα πάμε σε εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι πριν το Δεκέμβρη δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, γιατί υπάρχουν τα δικαστήρια για τις υποκλοπές. Και δεν νομίζω η κυβέρνηση να θέλει να πάει με άλλη κυβέρνηση σε αυτή τη δικαστική μάχη.
1: Θέλω να μου πείτε το εξής, έτσι, πάνω στην κουβέντα αυτή έρχεται το επόμενο ερώτημα από ακροατή και λέει ότι στην περίπτωση που έχουμε εκλογές θα δούμε κι άλλους ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν να έρχονται στην Ελλάς και τι θα κάνετε με τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κρατήσει την έδρα τους παρόλο που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Είπε ότι δεν υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις για κανέναν και ότι όποιος θέλει να έρθει να συμμετέχει στο εγχείρημα δεν θα πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτής. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε αρκεί να μην είναι εν ενεργεία βουλευτής. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν έρχονται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε. Έχουμε στελέχη. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χάρης ο Λιούρης που είμαστε μαζί στο Αγροτικό και ο Βάιος ο Γκανής δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους που δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν είναι και κακό να προέρχονται κάποιοι άνθρωποι από ένα άλλο κόμμα, ακόμη και το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά βλέπω αυτή την ώρα εγώ μία κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί, δηλαδή κάποιοι που ενώ υποτίθεται ότι θα έφευγαν και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέδωσαν τις έδρες τους.
0: Ναι, άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν.
1: Ούτε αν το κάνουν στο μέλλον, τι κουβέντες κάνετε εσείς?
0: Τι να σας πω τώρα, στο μέλλον θα δούμε, τα όργανα σχηματίζονται, οι αποφάσεις θα πάρθουν, δηλαδή στο μέλλον να κάνουν τι? Όταν θα πάρθουν οι αποφάσεις και θα εκλεγούν οι εκπρόσωποι και βγει η λίστα, άμα πάρουν απόφαση τότε να αφήσουν την έδρα και να έρθουν να πούνε θέλω να συμμετέχω στο κόμμα, να θέσω και εγώ τον 7,5 υποψηφιότητα, θα είναι αργά.
1: Μάλιστα. Θα έπρεπε δηλαδή, πιστεύετε, αυτοί που έχουν αποχωρήσει να έχουν δώσει και τις έδρες τους? Να έχουν φύγει εντελώς από το κομμάτι αυτό. Να ξεκινήσουν από το μηδέν που λέμε.
0: Αν ήθελαν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, θεωρώ πως ναι. Ξαναλέω, ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος αυτό που είπε. Η δική μας άποψη είναι αυτή. Από εκεί και πέρα καθένας αποφασίζει και κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Στη σημερινή συζήτηση τώρα μιλάμε, είναι μια εκδήλωση που είναι η πρώτη της Ελλάδας, τουλάχιστον εδώ στο δικό μας το νομό. Ο τίτλος πώς τον σχολιάζετε, δηλαδή τώρα μιλάμε, τι θέλετε να βγάλετε μέσα από αυτό, ποιον κόσμο θέλετε να φέρετε στο προσκήνιο?
0: Γενικά θέλουμε όλη την κοινωνία να μας πει, γιατί εμείς όπου έχουμε επαφές μας ενημερώνουν για τα προβλήματα που έχει κάθε περιοχή, τα οποία είναι είτε εθνικά, ας το πούμε, δηλαδή ότι όλοι έχουν στην Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα, είτε τοπικά, όπως είπατε, στην περιοχή εκεί πέρα έχει το ΕΒ και εγώ ΕΒ, στη δικιά μου περιοχή δεν έχει,
1: τώρα, βέβαια, βέβαια, εννοείται.
0: Θέλουμε να ακούσουμε όλους τους πολίτες, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή

0: Έχει σχολείο στο χωριό, έχει ιατρείο στο χωριό, έχουν μείνει κάτοικοι στο χωριό, υπάρχει ταχυδρομείο. Πώς να σας το πω, δηλαδή από το πώς είναι η ζωή τους στην περιοχή τους και όλα τα προβλήματα που έχουν μέχρι και προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις του πώς θα λυθούν ζητήματα. Και από εκεί και πέρα συζητάμε με τον κόσμο, τους λέμε τι έχουμε διαμορφώσει εμείς μέχρι τώρα ή τι πιστεύουμε πως θα ωφελούσε. Και αντίστοιχα μπορούμε να συνδημιουργήσουμε και κάποια άποψη, αν θέλετε, έτσι, πρόταση ώστε να προωθηθεί στο επιτελείο του κόμματος, να κοστολογηθεί και να πάει σαν πρόταση τομέα ή πολιτικής, γενικής πολιτικής του κόμματος κτλ. Θέλουμε δηλαδή να μας γνωρίσει και ο κόσμος και να γνωρίσουμε τον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργούμε, να καταλάβουμε και εμείς πώς είναι η ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να γνωρίζουμε το πρόβλημα ή το οικοσύστημα της περιοχής και να βοηθήσουμε ανάλογα.
1: Εμείς θα σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά, να ακούσουμε και όσα έχετε να πείτε και σας περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία. Είναι καλό να μιλάνε νέοι άνθρωποι και άνθρωποι του μόχθου στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, γιατί αν μη τι άλλο... Αγροτιά έχουμε, κτηνοτροφία έχουμε, αλεία έχουμε και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα πάνω σε αυτό. Νομίζω και εσείς και εγώ το καταλαβαίνουμε καλύτερα από τον καθένα. Σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλό καλημέρα. Δρόμο να έχετε, καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίο στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Συνεχίζουμε λίγα λεπτάκια μετά από τις 10, 5 λεπτάκια μετά από τις 10, σήμερα που είναι και τις Αγίες Πελαγίες λοιπόν, και στέλνουμε και τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο. Εσείς ακούτε Δυτικά FM 92,8 και Today News τα νέα της ημέρας, και προχωράμε αφού σας πούμε να μας καλέσετε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. 2641-039-410-39-411 είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα ο συνάδελφός μας από την περιοχή της Ναυπακτίας, ο Σωτήρης Καρέλης, ο οποίος Σωτήρης Καρέλης κάλυψε τις προηγούμενες μέρες ένα ρεπορτάζ που μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι ένα κοριτσάκι κάπου 12 ετών, αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, εγκλωβίστηκε το ποδαράκι του, χτύπησε μέσα σε ένα φρεάτιο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να έχει συμβεί αυτό στο καπάκι?
1: Καλημέρα Δήμητρα, βοήθειά μας για Αγία Πελαγιά, και βλέπω οι Άγιοι Πάντες να είναι πάνω κεφάλι μας, δεν βλέπω προκοπή.
0: Είσαι το καλό να με πνίξεις, είπα να πιω λίγο καφέ. Τι είπες τώρα?
1: Να σου πω λοιπόν ότι όντως οι Άγιοι στάθηκαν πάνω από το κοριτσάκι 12 χρονών, το οποίο το απόγευμα προχθές, το μεσημέρι συγγνώμη προχθές, έχει μεταβεί με την οικογένειά του σε παραλία της Ναυπάκτου για να κάνει το μπάνιο του. Γυρνώντας λοιπόν από το θαλάσσιο μπάνιο, το κορίτσι είχε την ατυχία να πατήσει επάνω σε ένα φρεάτιο ομβρίων υδάτων, το οποίο βρισκόταν στο δρόμο του. Το φρεάτιο αυτό λοιπόν ήταν σπασμένο, Δήμητρα, με αποτέλεσμα το πόδι του να χωθεί μέσα σε αυτό και να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.
0: Θα μπορούσε να το σπάσει. Έτσι δεν είναι?
1: Θα μπορούσε να το σπάσει, θα μπορούσε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μιλάμε για φρεάτιο ομβρίων που σίγουρα ξέρεις ότι τι ακαθαρσίες και τι γίνεται. Σιγά μην έχει γίνει απολύμανση, τι ασθένειες μπορεί να έχει, ποντικούς και ούτω καθεξής. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ναυπάκτου που πήγαν στο σημείο. Βγάλανε το κορίτσι, το πόδι του κοριτσιού από το φρεάτιο, το παρέλαβε ασθενοφόρο και το μετέφερε στο κέντρο υγείας της Ναυπάκτου για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό που κάνει εντύπωση, Δήμητρα, ναι, και κυρίες και κύριοι ακροατές, είναι ότι σε μια αναζήτηση, για να δεις τι είναι το Google Maps, σε μια αναζήτηση που έκανε η μητέρα του παιδιού, διαπίστωσε ότι το φρεάτιο αυτό ήταν σπασμένο εδώ και ένα χρόνο, από τον Αύγουστο του 2025. Η φωτογραφία δείχνει το κενό που υπάρχει στη σχάρα του φρεατίου. Τώρα, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Γνωρίζουμε πάντως ότι οι γονείς του παιδιού σκοπεύουν να κινηθούν ακόμη και νομικά εναντίον του Δήμου. Και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Καλές χρυσές οι διακοπές, η χαλάρωση, αλλά όταν έχεις μια θέση ευθύνης, θα πρέπει να είσαι και πραγματικά υπεύθυνος γι' αυτό. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε τόση υπευθυνότητα. Φαντάζομαι ότι από ό,τι μας είπαν, μόνο ο Δήμαρχος επικοινώνησε μετά από κάποια ώρα με την οικογένεια. Κανένας άλλος, για να δει τι έγινε, κανένας άλλος δεν έρθει σε επαφή με την οικογένεια να ζητήσει ένα συγγνώμη στο φινάλε για το περιστατικό.
0: Εννοείται.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Καλά, είναι δύσκολο κάποιος να ζητήσει συγγνώμη. Υπάρχει ένας απίστευτος, δεν μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους. Μισό λεπτό. Ένας απίθμενος εγωισμός σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: μάλιστα, εδώ, μισό λεπτό, σου πω το εξής. Εγώ κάνοντας ρεπορτάζ και στο TikTok και σε χίλια δυο άλλα, μιας και λες αυτό, φρεάτιο λοιπόν, δεν το είχαν καλύψει αυτοί που έκαναν τις εργασίες. Με αποτέλεσμα, ξέρεις τι είχαν βάλει μέσα? Ένα μπιτόνι, ας πούμε, και ένα ξύλο από πάνω. Με
1: πολύ
0: το
1: ωραία
0: που βγάζω το ρεπορτάζ στον αέρα, μέσα σε ένα 24ωρο το είχαν φτιάξει. Όμως εδώ έχουν, και εμείς εδώ έχουμε τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, στην είσοδο εκεί στον Άγιο Δημήτριο, όπως πάει να στρίψει κάποιος για να βγει στην πλατεία Χατζοπούλου, σαν ωστόσο μια εικόνα, στην Αγίου Δημητρίου, σπασμένο καπάκι της ΔΕΙΑ, περισσότερο από 2-3 χρόνια. Και παρόλο που το έχουμε αναδείξει και εμείς από εδώ, σε ρεπορτάζ και συνάδελφοι, δεν υδρώνει, δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτή πολλών. Και μάλιστα ακούμε και διάφορα.
1: Είναι...
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή,
1: ο καταρτισμός είναι αντίπεινα.
0: Αντίπεινα για ποιο πράγμα? Πες να τσακιστεί ο άλλος, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, σκεφτόμαστε πάρα πολλά. Ναι. Αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα. Για ποιο λόγο? Όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Και όχι, δεν τη δουλειά μας κάνουμε.
1: Έχουν μπερδέψει λίγο τη βούρτσα με τη ξένα. Έτσι. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι ασκούν κριτική.
0: Ναι.
1: Δεν ασκούν αντιπολίτευση. Δεν είναι εκλεγμένοι.
0: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λες. Νομίζω στα μήκη και τα πλάτη.
1: Τέλος. Ναι. Όταν λοιπόν σου βγάζω. Μισό λεπτό. Όταν σου βγάζω στη δημοσιότητα τα κακώς κείμενα, δεν πρέπει εσύ ως δημοτική αρχή να με ερημνήσεις, να αποκαταστήσεις αυτά τα κακώς κείμενα. Εδώ και μια εβδομάδα, θα σου πω το εξής, εδώ και μια εβδομάδα, με αφορμή το Φρεάτιο, σε ένα άλλο σημείο της ΝΑΠΑΚ, κεντρικότατο σημείο.
0: Που είναι και τουριστική σχετόρια. Περιοχή και μεζεύεται και κόσμος πολλής, να το πούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, με πάρα πολλούς επισκέπτες, σε κεντρικότατο δρόμο, έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα γιατί από κάτω έχει σπάσει το δίκτυο ίδρυυσης. Εδώ και μια εβδομάδα αναβλύζει το συντριβάνι. Το συντριβάνι εμείς εδώ στην ΝΑΠΑΚ. Ναι, τα νερά. Κίνο τα βέρτα, οι λογαριασμοί τσεκουρώνουν. Λοιπόν, περνάει από πάνω, γιατί μένει στην περιοχή αυτή αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος. Περνάει τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και δεν υδρώνει το αυτί τους. Δεν φροντίζουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη του δικτύου ίδρυυσης και στη συνέχεια και το οδόστρωμα. Και λες, τι γίνεται ρε παιδί μου. Τόσο πολλή αδιαφορία.
0: Όχι, δεν
1: κάτι
0: είναι.
1: Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει και στα Αγρίνιο σίγουρα. Και στο Μεσολόγγι και παντού.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο στο Αγρίνιο, στην Αυπακτή. Εδώ, αν το παρακολουθήσει κάποιος και το δει έτσι από κοντά, θα αντιληφθεί ότι ο αχαδερφισμός από ένα σημείο και μετά επικρατεί. Διότι μια κυρία χτες καλεί τον τετραψήφιο αριθμό εδώ στο Δήμο Αγρινίου και απαντά μια υπάλληλος, και επειδή της είπε καλημέρα και η ώρα ήταν 12:30 το μεσημέρι, της απάντησε έτσι ότι δεν λέμε καλημέρα 12:30 το μεσημέρι. Δηλαδή αυτό έπρεπε να απαντήσει υπάλληλος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εσείς τουλάχιστον έχετε και τετραψήφιο στο Δήμο. Εμείς εδώ πέρα δεν σηκώνουν καν τα τηλέφωνα. Ας είναι και τετραψήφιο, ας είναι και δεκαψήφιο. Έτσι. Έχουμε άλλα ζητήματα. Γενικότερα.
0: Ειλικρινά δηλαδή, με ξεπερνά όλο αυτό το πράγμα. Κυριολεκτικά με ξεπερνά. Ναι.
1: Αλλά όταν υπάρχει ζήτημα καθημερινότητας για τους πολίτες, θεωρώ ότι θα πρέπει, και η λογική αυτό λέει, να δίνεις βαρύτητα σε αυτό. Ο πολίτης τι θέλει? Τι θέλει? Την καθαριότητά του. Θέλει βασικά πράγματα. Όταν δεν τον το παρέχεις. Ναι. Και ακόμη κινδυνεύει σωματική του ακεραιότητα. Νομίζω, Δημητρά, ότι περνάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Φυσικά.
1: Περνάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ, για ένα ακόμη θέμα. Γιατί το παρακολουθώ και είναι αγαπημένο μου σημείο στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Μιλάμε για το κάστρο της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, όπου σίγουρα είναι το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σημαντικότερα και τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της χώρας. Έχει επισκεψιμότητα, δηλαδή το λέω με την έννοια ότι μπορεί να το επισκέπτεται κόσμος, αλλά από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζει και τα δικά του θέματα όλα αυτά.
1: Και είναι και σοβαρά τα θέματα αυτά. Mm. Αρχικά να σου πω, μιλάμε για επισκεψιμότητα. Ναι, υπάρχει, γιατί δεν έχεις και κάτι άλλο να δεις στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μουσείο. Το μοναδικό μουσείο αυτή τη στιγμή που λειτουργεί είναι στο κάστρο, έτσι, από την αρχαιολογική υπηρεσία που είναι στην κορυφή. Υπάρχει επισκεψιμότητα. Όχι όμως αυτή η επισκεψιμότητα που θα περίμενε κανείς. Και γιατί γίνεται αυτό? Μα γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Δηλαδή. Εγώ θυμάμαι ένα ωραίο δρόμο που ανέβαινες προς τα εκεί.
1: Δίπλα στον Πρωταθλητή που έχει το Σταυρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο δρόμος, θες καλός θες κακός, είναι εδώ και τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βάλαμε τα φώτα μας, ναι, όλα καλά. Αλλά δεν έχει γίνει ούτε μία διαπλάτηση. Με αποτέλεσμα, λεωφορεία μεγάλα, τρία αξιονικά, να μην μπορούν να ανέβουν πάνω. Επίσης, στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πιο πάνω, γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες καφετέρειες.
0: Ναι.
1: Εκεί ο δρόμος στενεύει αρκετά με τα σταθμευμένα οχήματα.
0: Καλά, εκεί δεν μπορείς να περάσεις πολλές φορές, σωστά.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορείς να περάσεις, κακά τα ψέματα.
1: Δυσκολεύει. Έτσι λοιπόν, οι οδηγοί των λεωφορείων αποτρέπουν τους ξεναγούς. Τους λέει θα πάμε στο λιμάνι και από εκεί βλέπετε και το κάστρο. Γίνεται μεγάλος λόγος για τον περιφερειακό, ο οποίος είναι στα 200 μέτρα πίσω ακριβώς από το κάστρο. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει πρόσβαση από τον περιφερειακό στο κάστρο.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα, μόνο κρίμα. Γιατί από εκείνα τα χρόνια δεν έγινε καμία απολύτως μελέτη να υπάρξει ένας κόμβος. Ανισόπουλος, βρε παιδί μου. Υπάρχει ο χώρος να γίνει αυτό.
0: Μπορεί να γίνει, λέω, να πραγματοποιηθεί δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Ναι, μπορεί να πραγματοποιηθεί, λέω.
1: Μπορεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Καλά, και τα χρήματα.
1: Γίνει, ναι, και αν γίνει, να ξέρεις, αυτός ο δικός άξονας από τον περιφερειακό της Ναυπάκτου μέχρι το κάστρο, τότε μονοδρομεί το άλλος ο υπάρχον δρόμος και δεν θα υπάρχει αυτός ο συναστιγμός. Θα αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, γιατί το λεωφορείο που διέρχεται από την Ολυμπία για τους Δελφούς και επιλέγει αυτούς ειδικά τους μήνες να περάσει από τον περιφερειακό για να μην μπλέξει μέσα στην κίνηση. Έχουν γνώσει οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων. Θα μπορούσε να κάνει μια μικρή παράκαμψη των 200-300 μέτρων και να έχουμε μια μισάωρη επίσκεψη από επισκέπτες που δεν τους έχεις αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο το θέμα της πρότασης. Υπάρχει επισκεψιμότητα, μην γελιόμαστε. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λιμάνι, κάστρο. Παίζουμε εσύ τι άλλο θα δεις στην Ναύπακτο. Γιατί δεν έχουμε φροντίσει να αναδείξουμε την ιστορία μας.
0: Κοίταξε να δεις τώρα εδώ θα σου πω το εξής. Έλεγα νωρίτερα, έτσι που σχολίαζα, ότι με αφορμή το πρωτοσέλιδο σήμερα της συνείδησης εδώ της εφημερίδας μας της τοπικής, ότι ο κόσμος φεύγει και δεν έχουμε κίνηση στα καταστήματα, έτσι, τα εστίασης και αναψυχής, καφετέρειες, εστιατόρια, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι μια δύσκολη περίοδος το καλοκαίρι για το Αγρίνιο, αλλά και εμείς από εδώ θεωρώ ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία επαγγελματικά να βγάλουμε το Αγρίνιο προς τα έξω. Εσείς από την άλλη μεριά, ενώ μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί από μόνος του είναι τουριστικός τόπος, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, γιατί έχετε και τα ορεινά, έχετε και τη θάλασσα και όλα αυτά. Έρχεται κάποιο. Ναι, το λέω, λέω τα βουνά εκεί που είναι κόσμος. Θα μου πει αυτό. Δηλαδή, εδώ, ενώ έχετε όλα αυτά, δεν προβάλλονται, ας πούμε, τι θα δεις εδώ, τι θα κάνεις εκεί, τι θα κάνεις πιο εκεί.
1: Η τουριστική καμπάνια του Δήμου Ναυπακτίας του 2024 ήταν το σποτάκι, συγγνώμη, το 25, ένα σποτάκι, ωραία. Προωθήθηκε εκείνο το διάστημα, τελείωσε. Η κάθε προβολή του τόπου θέλει συνέχεια.
0: Α, συνεχόμενο.
1: Και δεν είναι να βγαίνει ένας δήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος ή οποιοδήποτε αιρετός.
0: Όχι, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα με το διαδίκτυο μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
1: Σε ένα γραφικό σημείο να βγαίνει και να λέει έχουμε επισκεψιμότητα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Ναι, δείξε μου. Δεν θέλω τη δική σου προβολή, βρε αδερφέ. Έρχομαι εγώ από την Βόρεια Ελλάδα. Τι θα δω σε αυτή την Ναύπακτο. Δείξε μου λοιπόν. Και πες μου τι θα δω. Όχι αν έχω επισκεψιμότητα. Δεν μας ενδιαφέρει το τουριστικό το θέμα των καταλυμάτων. Που και εδώ έχουμε ένα ζητηματάκι, να ξέρεις.
0: Πράγματι.
1: Δεν υπάρχει η επισκεψιμότητα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Αλλά από εκεί και πέρα βοήθησε με διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους να ανεβεί αυτή η επισκεψιμότητα. Ανέδειξε το. Μη σταματάει η προβολή του τόπου σε μία και μόνο συγκεκριμένη ενέργεια της κάθε δημοτικής αρχής. Θέλει συνέχεια. Και για να γίνει αυτό, ναι, έχουν γίνει βήματα και το αναγνωρίζουμε.
0: Φυσικά αυτό έλειπε πια.
1: Στην προβολή της ναυπακτίας. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχεις κάνει τις υποδομές όμως γι' αυτό. Για την προβολή σου. Έχεις κάνει.
0: Βέβαια. Εμείς εδώ θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο και καλώς κάνουμε στο Αγρίνιο, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορεί το καλοκαίρι να βράζει ο τόπος, αλλά έχουμε όλη την υπόλοιπη περίοδο. Αλλά για να φτάσει κάποιος στο Αγρίνιο θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί και ακόμη να ταλαιπωρηθεί μέσα στο Αγρίνιο για να κυκλοφορήσει.
1: Άντε να δεις, σε προκαλώ να πας στην Ορεινή Ναυπακτία να δεις τι γίνεται. Να πας προς την περιά των υπέροχων χωριών που έχει η Πυλήνη, που πραγματικά περάσαμε πριν από λίγες ημέρες για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ και είχαμε πίσω με διαλυμένο αυτοκίνητο. Υπέροχα γραφικά χωριά με κατοίκους και νέους κατοίκους που επιμένουν και θέλουν να μείνουν και να διατηρήσουν το χωριό του ζωντανό, είτε με κάποια εστιατόρια, είτε με κάποια καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων. Ναι, αλλά πώς θα πας εκεί. Θα σου πω περιστατικό που συνέβη. Ο οδηγός από την Αθήνα θέλησε να επισκεφθεί τη Χόμορη Ναυπακτίας. Βάζει στο GPS τον προορισμό
0: και
1: του.
0: Που βγήκε.
1: Και που βγήκε στη Μιλιά Ναυπακτίας που δεν υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, σταμάτησε έναν κάτοικο στη Βεργή.
0: Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος.
1: Θέλω να πάω στη Χόμορη. Λέει βγαίνει από εδώ. Ναι, βεβαίως, καλά σου λέει, μου είπε το GPS ότι πάω από εδώ. Καλά σου είπε το GPS, αλλά κοίτα τι γίνεται. Ναι, μόνο με ερπιστηριοφόρο όχημα θα μεταφέρει. Θα μεταφερθεί.
0: Καλά, εδώ και φτάσαμε εμείς. Ναι.
1: Γύρισε στην Αύπακτο, είπε το καφεδάκι του και προτίμησε άλλη περιοχή. Αυτό είναι, θεωρώ, δυσφήμιση για την περιοχή μας. Όταν δεν έχουμε τις υποδομές. Καλής κόσμο. Φτιάξε δρόμους. Πού είναι η περιφέρεια?
0: Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή από την ώρα που μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες και η περιφέρεια πρέπει να είναι εκεί και οι δήμοι πρέπει να είναι εκεί, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η πολιτεία εκεί. Γιατί όταν δεν έχεις, συμφωνώ, γιατί όταν δεν έχεις λεφτά για να κάνεις όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να είναι μόνιμη αποδό στο γεγονός ότι δεν
0: όχι,
1: υπάρχουν λεφτά.
0: Εννοείται.
1: Βρέστα.
0: Να τα βρεις, βρέστα. Σωστά, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορείς να μου λένε τώρα στην περιφέρεια ότι 13,5 εκατομμύρια πέσαν, παραπάνω από 13,5 εκατομμύρια πέσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Δυτική Ελλάδα και να υπάρχουν χωριά στην Οργή Ναυπακτία που με κατοίκους μόνιμους, όχι κλειστά χωριά, στο ξαναδιευκρινίζω.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό που
1: λες.
0: Ναι,
1: με μηδέν κατοίκους που το καλοκαίρι γίνονται 100-200. Ναι. Υπάρχουν χωριά όμως που έχουν και 40 και 50 κατοίκους,
0: ναι, ναι.
1: Και το χειμώνα και οι άνθρωποι δεν έχουν δρόμο.
0: Είναι θέματα όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και σημαντικά, γιατί μπορεί να γίνονται βήματα, δεν μπορούν να γίνουν άλματα σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, αλλά... και τώρα δεν το ζητάμε, γιατί θα γίνει και λάθος από τα άλματα.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι να μπουν προτεραιότητες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, κακά τα ψέματα, τώρα αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, γέρνει η Ελλάδα ανατολικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και βόρεια. Και,
1: πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο καλός γέρνει, αλλά κάπου πρέπει να ισορροπήσει και η Δυτική Ελλάδα.
1: Όχι καλός, νομίζω. Δεν μου αρέσει αυτό το καλός.
0: Καλός με θα... την έννοια, μα... όχι βρε παιδί μου, το λέω καλός γίνεται να γίνονται έργα σε όλη τη χώρα. Να μην γίνονται όμως μόνο εκεί, αυτό
1: εμείς...
0: λέω.
1: Εμείς η Δυτική Ελλάδα δεν είμαστε όλη η χώρα.
0: Βεβαίως είμαστε, ακριβώς. Μα γι' αυτό το βάζουμε
1: δεν
0: και στο
1: τραπέζι.
0: Πρέπει
1: να γίνονται και εδώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα και για το διαγωνιστικό. Από πού φτάσαμε το φρεάτιο, φτάσαμε στο διαγωνιστικό. Να άξιζε. Λοιπόν, γιατί δεν προχωρούν οι διαδικασίες μέχρι το αντίριο? Γιατί δεν βλέπουμε λιγάκι πιο μακριά να φτιάξουμε τις μελέτες μας που δεν υπάρχουν, που δεν κάνουν.
0: Είδες τώρα τι μου κάνεις, βλέπεις, θα με σκοτώσει ο Κατσούκλης εδώ, αλλά εγώ θα το κάνω το ερώτημα. Με την προβλήτα, παιδί μου, πες μας τι γίνεται με την προβλήτα.
1: Ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι, βέβαια. Έτσι, χειροτερεύει η κατάσταση με το μαέστρο μέχρι εκεί. Έτσι. Αυτές είναι οι υποδομές μας.
0: Ομορφιές.
1: Και περιμένουμε την αποκατάσταση. Και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Να βλέπεις τα ferry boat να δουλεύουν γεμάτα και να πηγαίνει, να περιμένει ανοιχτά του προβλήτα του αντιρίου, του δυτικού προβλήτα, το καράβι. Πότε θα φύγει το άλλο για να πάει να
0: πότε να δέσει, να δέσει, ναι.
1: Να δέσει.
0: Ναι, όχι, δεν είναι τραγικά, γιατί εκεί που έχουν φτάσει και τα κόστη στα διόδια είναι απίστευτα, έτσι, τώρα.
1: Έτσι, τώρα μην γελιόμαστε.
0: Κοίτα που φτάσαμε, κάποτε λέγαμε, κάναμε το σταυρό μας, λέμε Παναγία μου να γίνει γέφυρα, να περνάμε και γρήγορα και τώρα γυρίσαμε στα παλιά. Τα γνώριμα.
1: Τα παλιά, αλλά καλά, γιατί πλέον έχουμε άλλα καράβια, έχουμε άλλες συνθήκες στην
0: Ελληνική.
1: Έτσι που θα μπορούσαν να ήταν πολύ ανταγωνιστικά και είναι ανταγωνιστικά με τη γέφυρα, αλλά όταν θα έχεις και εκεί τις υποδομές. Αλλιώς παπαλά.
0: Σε ευχαριστούμε να έρθουμε στην Ναυπακτία να πιούμε και κανένα καφέ εκεί.
1: Όπως
0: ψηλά, θέλω.
1: Να πιούμε και τρως και χλωροτήρι από ό,τι βλέπω.
0: Να κάτσεις καλά, γιατί εγώ πήγα στο Περδικάκι. Λοιπόν, και με φιλοξένησαν καταπληκτικά και με γέμισαν και με καλούδια. Και αν θες έρθεις την επόμενη φορά, πάμε παρέα. Αλλιώς, αν θες, παίρνουμε τα όρυτα δικά σου πίσω μας και τα βουνά μπροστά.
1: Έχουμε ωραίο τυράκι εδώ πέρα, το κάνουμε τη γανιτό.
0: Χλωρότουρτα, εγώ, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε, φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
15: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
14: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
15: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
14: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
15: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
15: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

στείλουμε και τις καλημέρες μας και στον κόμβο σταδίου. Να πούμε καλημέρα στο Μανώλη Τσακούρα και στους συνεργάτες του, στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να απευθυνόμαστε. Εσείς θα ανακαλύψετε μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην έκθεση, σίγουρα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή, με 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, με αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Στον κόμβο σταδίου, λοιπόν, στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, θα απευθυνθείτε στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στην Παιδινή Ιωαννίνων. Θέλω να σας δώσω και την ηλεκτρονική διεύθυνση κόμβοσταδίου.car.gr και βέβαια καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641059600. 6955-568-600 είναι στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή σας φυσικά είναι και το ελεγκτέον, το κταίο ελεγκτέον, που είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Το ελεγκτέον είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα στο 3ο χιλιόμετρο. Και προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος, είτε αυτό είναι γιοταχή, είτε είναι δίκυκλο, είτε έλεγχο επαγγελματικών οχημάτων. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Μετά από το ραντεβουδάκι που θα κλείσετε, καλώντας 2641039000 ή επιτόπου στην υποδοχή, το ελεγκτέον, θυμηθείτε, στην περιοχή του νοσοκομείου Αγρινίου.

Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στον Πανετολικό. Ολοκληρώθηκε σήμερα η τοποθέτηση και του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το Πανετολικό, από το γήπεδο και την μπουτίκ βέβαια, εδώ στο Αγρίνιο. Είναι το τοπόσιμο της έδρας των Καναρινιών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έτσι είναι τα Καναρίνια λέγονται οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού. Είναι το άγαλμα ύψους 4 μέτρων, πολύ επιβλητικό το έργο. Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του χθες το βράδυ. Λόγω του μεγάλου όγκου του αγάλματος, η επιχείρηση έγινε το βράδυ, να αποφευθεί οποιαδήποτε αναστάτωση στην κυκλοφορία ή μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησαν και κάποιες εργασίες προετοιμασίας και το άγαλμα έχει τοποθετηθεί στο ειδικά διαμορφωμένο βάθρο που είναι μπροστά στον είσοδο, στην κεντρική είσοδο του γηπέδου. Και αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης ο Στούμπος, ο Αγρινιώτης Γλύπτης, και με την τοποθέτησή του ολοκληρώνεται ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κεφάλαιο των εργασιών της ανάπλασης του γηπέδου. Να πούμε ότι Τίτορμος σε εμβληματική μορφή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την ταυτότητα του Πανετολικού και είναι ένα έργο που θα υποδέχεται όλους τους φιλάθλους αλλά και τους επισκέπτες της ομάδας. Να πούμε ότι τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Πανετολικό. Να το χαρούμε όλοι αυτό το κόσμημα πια για τον Πανετολικό, δηλαδή τι να πεις, αλλάζει όλο το σημείο εκεί, μπράβο.

μια καλημέρα στην πυροσβεστική να στείλουμε. Είχε ένα αίσιο τέλος, γιατί σα το λέω αυτό. Ευχαριστήσω εγώ προσωπικά τους πυροσβέστες, γιατί υπήρχε μια επιχείρηση διάσωσης χτες το βράδυ για ένα μικρό κατάκι. Πώς τα κατάφερε το σκασμένο, γι' αυτό και ανέβηκε στα καλώδια της ΔΕΗ στην οδό Δημοτσελίου. Δήμου Τσέλιου πρέπει να λέγεται, όχι Δημοτσελίου. Για την ασφαλή λοιπόν απομάκρυνση του γατιού, υπήρξε συντονισμένη επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο και η ΔΕΗ διέκοψε προσωρινά την ηλεκτροδότηση για λόγους ασφάλειας. Έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία, έβαλε τη σκάλα, κατέβασε το γατουλίνι από τα καλώδια. Και αυτό, παιδί μου, τι αποφάσισε, πώς αποφάσισε να ανέβει και επάνω, τι να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έκανε αυτό η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μένουμε στα της πυροσβεστικής. Χθες συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπάλληλους του ΑΚΑΕ Ιταλοακαρνανίας ένας άνδρας για θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος, σε τέτοιες μέρες με καύσωνα, με δύσκολες συνθήκες, με αέρα, πάει κάποιος και κάνει θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Εντάξει. Έφαγε ένα πρόστιμο 1.640,62 ευρώ και ίσχυξε. Δηλαδή, τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για να πάμε τώρα μέχρι τον Αστακό. Αιωλικό πάρκο λέει επανέρχεται και μάλιστα με 11 ανεμογεννήτρια στον Αστακό, την ώρα που προχωρά προς οριστικοποίηση το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το τελικό σχέδιο τώρα αναμένεται να διαβιβαστεί μέσα στις επόμενες μέρες, στο επόμενο διάστημα, στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ώστε να διαβιβαστεί στην συνέχεια στον Υπουργό και να ακολουθήσει, που λέω, έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος Ιουλίου. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να μεταβάλει τη βασική φιλοσοφία του σχεδιασμού, παρά τις διαφωνίες κυρίως από τον κλάδο των αιωλικών, όπου με το νέο χωροταξικό μπαίνει ένας σημαντικός κόφτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως βλέπω και στη συνείδηση εδώ στο ρεπορτάζ, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στους δύο οριζόντιους αποκλεισμούς στην εγκατάσταση νέων αιωλικών στις περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα, καθώς και στα νησιά με έκταση κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει επίσης οριζόντιος αποκλεισμός των δημοτικών ενωτήτων. Να θυμίσουμε ότι στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με το προτινόμενο χωροταξικό πλαίσιο, μόνο 4 από τις 29 δημοτικές ενότητες κρίνονται ως περιοχές καταλληλότητας, δηλαδή ως δημοτικές ενότητες με υλικό δυναμικό μεγαλύτερο από 4 MS, και αυτές οι περιοχές είναι οι δημοτικές ενότητες Μεσολογγίου και Ενιάδων στο Δήμο Μεσολογγίου, η δημοτική ενότητα Αντιρίου στο Δήμο Ναυπακτίας και η δημοτική ενότητα Αστακού στο Δήμο Ξηρομέρου.

Βέβαια από τη συντροφιά μας δεν μπορεί να λείπει το όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Ρίον Στρώμ. Είναι το όνειρο Στρώμ εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης που λέτε, που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή σε τιμές εργοστασίου όλο το χρόνο. Θα βρείτε μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου και όχι μόνο αυτά. Δεν θα περιοριστείτε μόνο εκεί, αλλά θα μπείτε στη διαδικασία να δείτε και τις κρεβατοκάμαρες, θα μπείτε στη διαδικασία να δείτε τραπεζαρίες και καναπέδες και ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας σε τιμές εργοστασιακές σε όλη τη συλλογή, με δώρα και προσφορές ανάλογα με την αγορά που θα κάνετε. Όνειρο Στρώμ λοιπόν είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη, υπεύθυνος Γιάννης Σταυρόπουλος, 2641-025-002 το τηλέφωνο επικοινωνίας και www.oniropavlastrom.gr, γιατί σας χρειάζεται ηλεκτρονική διεύθυνση να δείτε προϊόντα αλλά και να παραγγείλετε, γιατί όχι. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω είναι ότι στη Γιώτα Σταϊκού 6 είναι το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ, είτε αυτά είναι κοσμήματα, είτε είναι τσάντες, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί περνώντας από τον ΤΑΜ Γιώτα Σταϊκού 6, εσείς οι κυρίες, πέρα από τις αγορές που μπορεί να θέλετε να κάνετε, να δείτε και τα προϊόντα, είναι απίστευτες οι τιμές των εκπτώσεων που υπάρχουν στο κατάστημα. Καλά, δεν συζητάμε για την εξυπηρέτηση. Υπάρχει ένα μυστικό ότι εάν αφήσετε τα στοιχεία σας, ένα τηλέφωνο ας πούμε και το όνομά σας, μπαίνετε αυτόματα σε κλήρωση που θα γίνει στις 5 Αυγούστου για να κερδίσετε πάρα πολλά φορεματάκια καλοκαιρινά.

Μια ανάσα δροσιάς πάντως με πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς την πήραμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις βροχές που αναμένουν οι μετεωρολόγοι να πέσουν. Η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει σήμερα το μεσημέρι 33 με 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα εδώ. Και περιμένουμε να δούμε εάν αύριο που είναι Παρασκευή θα επιδεινωθεί ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αν θα ακολουθήσει νέα πτώση της θερμοκρασίας όπως προβλέπει η ΕΜΗ και πρόσχερη ενίσχυση των βορειάδων στα 7 με 8 μποφόρ. Να είστε και πολύ προσεκτικοί, λέει, γιατί δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από έντονη και βραβνική δραστηριότητα, ισχυρές ρηπές ανέμου και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Δεν ξέρω αν είμαστε κι εμείς, δεν μας βλέπω μέσα αυτή τη στιγμή σε αυτό το σκηνικό. Βελτιώνεται βέβαια ο καιρός Σάββατο και Κυριακή, αλλά καλά θα είναι να είστε όλοι σας πάρα πολύ προσεκτικοί.

σας ευχαριστήσουμε, παιδιά μου, που μας ακούσατε και σήμερα. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Χρόνια πολλά στον Ιζακιήλ αλλά και στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα. Τις καλύτερες ευχές μας στέλνουμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Έρχεται τώρα πίσω από τις γραμμές ο Δημήτρης Παπαδάκης για να συνεχίσει και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα.
2: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατά.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ατολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πριν από λίγη ώρα έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι, είτε των γενικών λυκείων, είτε όσοι έχουν συμπληρώσει και το παράλληλο μηχανογραφικό για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν στις αντίστοιχες πλατφόρμες του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο αριθμό τους και τον κωδικό ασφαλείας που έχουν λάβει για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και την υποβολή του μηχανογραφικού, να βλέπουν τα αποτελέσματα που τους αφορούν και την σχολή στην οποία κατάφεραν να εισαχθούν.

Λοιπόν, πριν από ελάχιστα λεπτά της ώρας, στις 11 ήταν ακριβώς προγραμματισμένο να αναρτηθούν τα αποτελέσματα αυτά στην πλατφόρμα. Εντάξει, τώρα πολλοί υποψήφοι προφανώς θα δουν τους κόπους τους να δικαιώνονται και να πετυχαίνουν στη σχολή που θέλουν. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως μπορεί να προβληματιστούν, μπορεί να αποφασίσουν να δώσουν ξανά εξετάσεις ή να αλλάξουν κατεύθυνση στη ζωή τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, αυτό δεν πάβει να είναι ένα από τα αρκετά σημεία, σημαντικά μεν, αλλά όχι κομβικά, στη ζωή των νέων. Το σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε είναι κανείς να καταλήγει στο να κάνει κάτι που και θα του δίνει, ας πούμε, τα βιοποριστικά μέσα, αλλά βεβαίως και να τον ευχαριστεί. Και αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο, ανεξάρτητα από το αν τελικά κάποιος θα σπουδάσει όντως αυτό που θέλει. Τώρα, από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι με ενδιαφέρον θα περιμένουμε στη συνέχεια και το Υπουργείο να μας δώσει, από τη στιγμή που τώρα ενημερώνονται οι υποψήφοι για τις βάσεις αγωγής, να μας δώσει και τη στατιστική απεικόνηση, να δούμε τις τυχόν και θέσεις που προκύπτουν στα πανεπιστήμια της χώρας, στα επιμέρους πανεπιστημιακά τμήματα, που κινήθηκε η ζήτηση κτλ. Αυτά τα στοιχεία πάντοτε έχουν ένα δικό τους ενδιαφέρον.

Πάμε τώρα να δούμε τα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκε πως με διαδικασίες express θα προχωρήσουν οι δίκες για τους 4 βουλευτές που κατηγορούνται για την υπόθεση, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει της δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύκλος της επακροατηρίου εξέτασης των δικογραφιών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, οπότε όπως έγινε χθες γνωστό, για τις 2 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε για παράδειγμα η δίκη της Κατερίνας Πακώστα εις εκ των 3 βουλευτών. Τώρα για τους υπολείπους, ο επόμενος προσδιορισμός αφορά το Χρήστο Μπουκόρο, η δίκη του οποίου έλαβε ημερομηνία για τις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις 30 Οκτωβρίου θα λογοδοτήσει ο Μάξιμος Σενετάκης και ο Κώστας Κρέκας στις 12 Νοεμβρίου. Αυτές οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, έτσι που είπαμε, πιάνουν δηλαδή από την αρχή του Οκτωβρίου, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι στα μέσα του μήνα, πάμε μετά στο τέλος του μήνα, του Οκτωβρίου, στις 27 και στις 30 και στις αρχές Νοεμβρίου, στις 12 του μήνα για τον Κώστα Σκρέκα όπως προανέφερα. Τώρα, αν νομίζει κάποιος ότι θα έχουμε εκείνη την περίοδο του φθινοπόρου, προεκλογική περίοδο μετά τη ΔΕΘ, είναι ελεύθερος να το νομίζει προφανώς, αλλά δεν νομίζω κανείς να ποντάρει τα χρήματά του ότι αυτή η περίοδος που περιέγραψα με βάση αυτές τις ημερομηνίες θα τύχει να είναι κιόλας προεκλογική περίοδος για τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτή η χθεσινή ανακοίνωση απομακρύνει για τα καλά το ενδεχόμενο εκλογών, πρόωρων εκλογών την περίοδο του φθινοπόρου.

Και υπάρχει και δικαστική συνέχεια, χωρίς βέβαια να έχουμε τις ημερομηνίες, αλλά πρέπει να πούμε ότι οδεύει προς την τελική δικαστική κρίση και η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η πληροφορία λέει πως η εισήγηση, η εισαγγελική εισήγηση που αφορά τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τους κυρίους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, αντίστοιχα, μιλά για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι μια εισαγγελική βέβαια εισήγηση, την τελική απόφαση θα πάρει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Λοιπόν, περισσότερα εδόλια λοιπόν κατηγορουμένων προβλέπονται προσεχώς παρά κάλπες, όπως έλεγα και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ούτως ή άλλως το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι τέτοιο που και να μην είχαν προσδιοριστεί για το προσεχές φθινόπωρο αυτές οι υποθέσεις, σίγουρα θα απασχολούσαν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες είχαμε την ανεξαρτοποίηση του μέχρι πρότινος πρόεδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, πάντοτε στην πολιτική ένα από τα βασικά σημεία, νομίζω, για να μπορέσεις να κρίνεις κάποια πράγματα δεν είναι μόνο να βλέπεις τα αποτελέσματα, γιατί βεβαίως σε επίπεδο κοινωνίας πολλά πράγματα στην πολιτική κρίνονται από το αποτέλεσμα που φέρνουν αυτοί που κάθε φορά βρίσκονται στη διοίκηση της χώρας. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι ένα άλλο κομβικό σημείο είναι και η μνήμη. Το να θυμάται δηλαδή κανείς τι έλεγε χθες, τι λέει σήμερα, για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε ενδεχομένως τι θα πει και αύριο και αν θα το γυρίσει, όπως λέει και ένας φίλος μου, ξανά στο Καλαματιανό. Λοιπόν, το 2023 ο Σοκράτης Φάμελος τότε, με την προηγούμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τους πιο αυστηρούς υπερασπιστές της άποψης ότι όποιος θέλει να φύγει από το κόμμα, οι πόρτες είναι ανοιχτές και ελεύθερες, αλλά οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Όποιος δεν επιστρέψει την έδρα, είχε πει τότε χαρακτηριστικά, δεν τιμά την υπογραφή του. Περίπου δύο χρόνια μετά και κάτι, ο ίδιος αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιείται, αλλά η έδρα παραμένει στη θέση της, παραμένει στο Σοκράτη Φάμελο.

Τώρα βέβαια για τον υπάρχοντα σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Σωκράτης Φάμελος είναι από χθες παρελθόν στο ΣΥΡΙΖΑ, για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον τη Ρένα Δούρου, τον απασχολούν άλλα μείζωνα ζητήματα, όπως η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο τις προηγούμενες ημέρες πριν από την εκλογή της Ρένας Δούρου είχαν μια αγωνία τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρουν ποιον θα καλέσουν στη δεξίωση και ποιος από το πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα καθίσει στο κιόσκι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπόλοιπους αρχηγούς για να πει το αναψυκτικό. Τελικά δεν θα το πιει κανείς το αναψυκτικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα το πιούν οι άλλοι, υποθέτω, στην υγεία του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, γιατί χθες η Ρένα Δούρου μας ανακοίνωσε, το ανακοίνωσε δηλαδή με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστεί στην ελόγω εκδήλωση, γιατί αυτή πόρο απέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή, λέει η Ρένα Δούρου, που συμμετέχουν σε αυτή νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Η παρουσία τους, λέει η Ρένα Δούρου στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση και κάτι τέτοιο μόνο τη δημοκρατία δεν τιμά, αντιθέτως προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων και των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν. Τώρα, ποιους εννοεί η κυρία Αδούρου νοσταλγούς της Χούντας, που μάλιστα βαίνει αυξανόμενη η παρουσία του στα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν μας το είπε, το άφησε να το φανταστούμε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι, ιδίως από τη στιγμή που έχει διαλυθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, εδώ και περίπου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 2 χρόνια και κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ τι εννοεί η Ρένα Δούρου, πάντως για αυτό το λόγο δεν θα πάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια παλιά παροιμία που έλεγε μια γιαγιά από τη Σμύρνη: έχασε η Βενετιά, βελώνει.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα υπόλοιπα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί χθες είχαμε την συζήτηση στη Βουλή και τελικά την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή εντολοκαρνανίας του Μάριου Σαλμά, για αυτή του την αντιπαράθεση, τη δικαστική πλέον, με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, μετά από τη μήνυση του Υπουργού για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του κυρίου Σαλμά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο διαγραφές βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος Σαλμάς, ανέβηκε χθες στο βήμα της Βουλής και δεν περιορίστηκε απλά στο να υπερασπιστεί τον εαυτό του για το ζήτημα αυτό με τη συκοφαντική δυσφήμιση που τον κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έκανε. Πέταξε και μια βόμβα σε σχέση με την Οβάρτης, ζητώντας να ξανανοίξει ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κατέθεσε μάλιστα και κάποια SMS τα οποία είχε ανταλλάξει ο ίδιος για το θέμα της Νοβάρτης με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά τώρα από την πλευρά του κυρίου Γεωργιάδη επαναλήφθηκε, δεν ήταν παρόν στη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή, επαναλήφθηκε το επιχείρημα ότι ο Μάριος Σαλμάς είναι ένας κοινός συκοφάντης. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και παρέπεψε την αντιπαράθεση αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και ότι η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, σε διεθνές επίπεδο. Χθες, βλέποντας ειδήσεις λίγο στην τηλεόραση, έτυχα πάνω στα διεθνή που λέγανε εκεί για την, για την συνέντευξη που έκανε ο δήμαρχος, λέει, της Νέας Υόρκης, ο οποίος είπε ότι το έψαξε όσο μπορούσε βάσει της νομοθεσίας για το αν μπορούν οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου της Νέας Υόρκης να προχωρήσουν στην υλοποίηση του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και διαπίστωσε ο κύριος Μαμντάνι, γιατί το είχε πει κάποια στιγμή, είναι εννοείται κατά του Ισραήλ ο ίδιος, διαπίστωσε ότι δυστυχώς δεν μπορεί ο Δήμος να προχωρήσει σε αυτή τη σύλληψη, και αυτό θα πρέπει να το κάνουν εκεί οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει όμως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μπορεί να το κάνει, όπως μαθαίνουμε από την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον ο σοφός ελληνικός λαός του δώσει την πρωθυπουργία. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε χθες να δηλώνει ότι αν η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κυβερνήσει, θα εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και θα τον συλλάβει.

τώρα, βέβαια, αν κάποιοι θυμούνται την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, εκείνη την περίοδο 2015-2019, συμμετέχει σε κοινές συναντήσεις και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, να εμβαθύνει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ, να φωτογραφίζεται μαζί του, να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις, να παρουσιάζεται η σχέση Ελλάδος-Ισραήλ και επί ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Αν κάποιοι θυμόσαστε όλα αυτά, λάθος θυμόσαστε, να τα ξεχάσετε, κακώς τα ζήσατε. Αυτό έλεγα μερικές φορές, ότι στην πολιτική έχει σημασία πάντοτε και η μνήμη. Εδώ που τα λέμε και σε άλλα ζητήματα, και όχι μόνο οι πολιτικοί και οι απλοί άνθρωποι, μπορεί σε ζητήματα της επαγγελματικής μας ζωής, της προσωπικής μας ζωής, να αλλάζουμε απόψεις, να αλλάζουμε θέσεις. Ας το κάνουν και οι πολιτικοί αυτό. Όμως νομίζω ότι δεν έχουν το προνόμιο να ζητούν από τους πολίτες να ξεχάσουμε. Γιατί το δύσκολο τελικά δεν είναι να αλλάξεις αφήγημα, είναι να πείσεις ότι δεν κοροϊδεύεις όσους θυμούνται. Γιατί τυχαίνει δυστυχώς να θυμόμαστε.

0: πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα δούμε τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλά Καρνανία. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα έρθουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο, στο live streaming του σταθμού μας, στο dytikafm.gr. Να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας ακούν και τυχαίνει να βρίσκονται καθοδόν. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα πολλά ενδιαφέροντα που είχαμε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, γιατί εκεί είχαμε μια πρώτη ενημέρωση για το ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου, η οποία έχει ξεκλειδώσει ουσιαστικά από τη στιγμή που τον περασμένο Φεβρουάριο δόθηκαν οι πολυπόθητοι όροι σύνδεσης για το έργο, και πολύ σύντομα, όπως υπόθηκε χθες από τη συνεδρίαση που έγινε μια ανάλυση του ζητήματος και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες από τον μελετητή του έργου, πολύ σύντομα, πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο, να οριστικοποιηθούν τα πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες δηλαδή, και ο Δήμος Αγρινίου να πάρει αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου αρχής γενομένης για το ζήτημα της χρηματοδότησης. Ήδη ο Δήμος Αγρινίου έχει στα χέρια του, όπως αναφέρθηκε χθες, προσφορά από μία συστημική τράπεζα. Ωστόσο περιμένει πολύ σύντομα να υπάρξει ενδεχομένως και μία δεύτερη προσφορά από μία ακόμα συστημική τράπεζα, κυρίως όμως περιμένει να υπάρξει προσφορά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γιατί με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες, επιτρέπεται πλέον το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα για τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων ή των Περιφερειών ανάλογα με την περίπτωση. Και από τη στιγμή που επιτρέπεται πλέον κάτι τέτοιο, αναμένεται μία προσφορά και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πιθανότατα, έτσι όπως έχει συμβεί σε κάποιες, έτσι ας πούμε, παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτή να είναι και η πιο συμφέρουσα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα υπάρξει το παζλ όλων των προσφορών, και βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι, δεν θα δεν θα παιδευτεί ιδιαίτερα να καταλήξει στο ποια προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα και πώς ακριβώς θα προχωρήσει. Αυτό περιμένουμε να γίνει πιθανότατα, όπως υπόθηκε χθες, το Σεπτέμβριο. Τώρα, για το σχεδιασμό του έργου πρέπει να πούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί όπως αναλύθηκε και από την πλευρά του μελετητή του έργου, το συγκεκριμένο project, το ενεργειακό project, αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο των 18 MW, θα συνοδευτεί, αυτό είναι τουλάχιστον που προκρίνεται, από έναν ιδιόκτητο υποσταθμό, ιδιοκτησίας δηλαδή της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου, και δεν επιλέγεται η σύνδεσή του με το κέντρο υπερυψηλής τάσης του Αχελώου. Αυτό θα αποσοφήσει το κίνδυνο των περικοπών, και επιπλέον ο υποσταθμός, επειδή θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως 50 MW, ενώ ο Δήμος αρχικά θα αξιοποιήσει τα 18 από αυτά, θα μπορέσει ο υποσταθμός αυτός μελλοντικά να εξυπηρετήσει ενδεχομένως και άλλα ενεργειακά έργα του Δήμου Αγρινίου και της ενεργειακής κοινότητας, ή ενδεχομένως να εξυπηρετήσει και ενεργειακά έργα ίσως άλλων δήμων, γειτονικών δήμων, ή τέλος πάντων να παραχωρήσει το υπόλοιπο του ηλεκτρικού χώρου σε τρίτους. Η ωφέλεια που θα υπάρξει βεβαίως από το έργο, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ωφέλεια για το Δήμο Αγρινίου και τη ΔΕΙΑ ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και βέβαια θα υπάρχει και άμεση ωφέλεια για την κοινωνία, γιατί ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του έργου θα είναι να δώσει και δωρεάν ρεύμα έως 3.200 κιλοβατόρες το χρόνο, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά χθες, σε κάθε ευάλωτο νοικοκυριό. We have no
Άρα με μία φράση προκύπτει αυτή η ωφέλεια, δηλαδή δωρεάν ρεύμα για ευάλωτα νοικοκυριά, μεγάλο οικονομικό όφελος και βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου και των νομικών προσώπων του Δήμου από την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ την οικονομική θέση του Δήμου και των νομικών προσώπων. Θα περιορίσει γιατί θα περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό λειτουργικά έξοδα και αυτό θα δώσει περιθώρια σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, με τα σημερινά έξοδα που υπάρχουν, θα δώσει περιθώρια στο μέλλον να ασκηθεί μια διαφορετική πολιτική, να γίνουν διαφορετικά διαφορετικά επιπλέον, αν θέλετε, έργα και παρεμβάσεις από το όφελος που θα προκύψει, ή να γίνουν διαφορετικές επιλογές σε ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής ενδεχομένως, από τη στιγμή που ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, η ΔΕΙΑ κυρίως, θα έχουν λιγότερα λειτουργικά κόστη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να πούμε χθες ότι αυτό που αποσαφηνίστηκε, γιατί είχε δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο και μία να το πούμε σύγχυση, μία παρερμηνία ενδεχομένως, αυτό που αποσαφηνίστηκε είναι ότι οι όροι σύνδεσης που έχουν δοθεί και έχουν υπογραφεί πλέον ανάμεσα στο Δήμο Αγρινίου και τον ΑΔΜΙΕ βάσει της προσφοράς που έγινε, αφορούν τη διάρκεια 25 ετών όλων όμως αυτών των ετών με τη μέθοδο του net metering του ενεργειακού συμψηφισμού. Μιλάμε για μια σύγχυση και για μια παρερμηνία η οποία διαλύθηκε χθες με τα όσα υπόθηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί την άνοιξη που μας πέρασε, περίπου αν θυμάμαι καλά 1,5 με 2 μήνες μετά τη λήψη των όρων σύνδεσης για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου, το Υπουργείο πέρασε μια διάταξη η οποία μιλούσε για 10 χρόνια net metering και 15 χρόνια net billing. Μια διαφορετική μέθοδος η οποία, όπως εκτιμάται από τους περισσότερους, δεν δίνει το ίδιο μεγάλο όφελος εξοικονόμησης, αλλά λιγότερο. Εξοικονόμηση πάλι, αλλά λιγότερη. Εδώ αυτό που αποσαφηνίστηκε είναι ότι αυτή η διάταξη που ψηφίστηκε την άνοιξη δεν αφορά την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου, η οποία θα μπορέσει να προχωρήσει με 25 χρόνια και όλα με net metering.

Λοιπόν, τώρα, όπως είπαμε, τα σπουδαιότερα, τα σημαντικότερα, γιατί χθες δεν πάρθηκε κάποια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε όμως μια ενημέρωση, απαραίτητη όμως νομίζω, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα. Το Σεπτέμβριο, όπως προείπαμε, κατά πάσα πιθανότητα θα ληφθούν οι αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση του έργου, οπότε μετά θα ξεκλειδώσει αυτή η ιστορία και θα μπορεί πολύ γρήγορα ο Δήμος Αγρινίου να προχωρήσει στη δημοπράτηση, να κατασκευάσει το έργο που, εντάξει, επειδή μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, δεν έχει μεγάλη περίοδο κατασκευής, είναι πολύ μικρή περίοδος, η περίοδος κατασκευής, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο τεχνικό έργο, και νομίζω ότι με βάση τα όσα ακούσαμε χθες, αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις, δηλαδή της αντιπολίτευσης, μπορούμε να είμαστε, νομίζω, πάρα πολύ ικανοποιημένοι για αυτό που θα συμβεί λίαν προσεχώς. Το καλό πράγμα ίσως άργησε να γίνει, θα έλεγε κανείς, με δεδομένο ότι υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση που την είχε στυλιτεύσει εξάλλου και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαναστασίου, στο να δοθούν οι όροι σύνδεσης, αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει η παροιμία. Εδώ είμαστε και πολύ σύντομα ο Δήμος Αγρινίου θα προχωρήσει και σε αποφάσεις για αυτή την ιστορία. Τώρα, το άλλο θέμα που θίχθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτό με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αγροτική οδοποιία. Εκεί ανακοινώθηκε χθες και από το Δήμο ότι έγινε δεκτή η ένσταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Αγρινίου και δύο ακόμα παρεμβάσεις, δύο ακόμα προτάσεις που είχε καταθέσει με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αρχικά δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που έγινε δεκτή η ένσταση του Δήμου Αγρινίου, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και έτσι συνολικά, μαζί με το αρχικό έργο που είχε ενταχθεί, ο Δήμος Αγρινίου θα πάρει από το πρόγραμμα αυτού του Υπουργείου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για την αγροτική οδοποία στο Πανετόλιο με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και την αγροτική οδοποία στην τοπική κοινότητα της Ρίγανης με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί λοιπόν υπήρξε και η νήξη, η αιχμή αν θέλετε, του κυρίου Παπαναστασίου, του Δημάρχου Αγρινίου, για το γεγονός ότι βιάστηκε η αντιπολίτευση να πει ότι δεν πήραμε τίποτα όταν είχε ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων. Ορίστε, είπε λοιπόν χθες ο Δήμαρχος, είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι έχει γίνει λάθος στη βαθμολόγηση των προτάσεων, κάναμε την ένστασή μας, έγινε δεκτή και παίρνουμε τελικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

πρέπει να πούμε ότι ο πίνακας αυτός που ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτό το ζήτημα βεβαίως εντάσσει τις προτάσεις αυτές του Δήμου Ακρινίου. Να πούμε όμως ότι έχουμε αλλαγές και για τους υπολείπους δήμους του νομού εδώ στην Αιτωλία Καρνανία, και καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζει να πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό, με την έννοια ότι βεβαίως είμαστε αγροτικός νομός, είμαστε και ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση στη χώρα, άρα είναι πολλά τα χιλιόμετρα, για να είμαστε ακριβείς, χιλιάδες τα χιλιόμετρα της αγροτικής οδοποιίας σε όλο το νομό, άρα το ζήτημα λογικό είναι να απασχολεί. Υπάρχει ένα έργο ακόμα που προτάθηκε από το Δήμο Αμφιλοχίας και τελικά ανακοινώθηκε χθες ότι εντάσσεται και αυτό. Έχει αυτό ένα προϋπολογισμό σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ο δρόμος Θεριακής η Καστριώτισσα που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, και έτσι συνολικά η επιχορήγηση για την Αιτωλία Καρνανία και ουσιαστικά για αυτούς τους δύο δήμους, Αγρίνιο και Αμφιλοχία, θα φτάσει περίπου τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους δήμους Ακτίου Βόνιτσας, Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Θέρμου δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, και νομίζω ότι αυτά τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, αν δούμε συνολικά, όχι επιμέρους τι συμβαίνει στο Αγρίνιο ή τι συμβαίνει στην Αμφιλοχία, αυτά τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ για την Αιτωλία Καρνανία είναι πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με τις ανάγκες. Τώρα, στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου αξίζει να πούμε ότι υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, γιατί μας λέει το Υπουργείο ότι υπάρχουν 81 προσφυγές που δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, καθώς το Υπουργείο περιμένει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθότι είναι προτάσεις που έχουν κάνει δήμοι οι οποίοι έκαναν τις μελέτες σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝ, με το δίκτυο αυτό που υποβοηθά τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Τέτοιες προτάσεις εδώ έχουν καταθέσει ο Δήμος της Ναυπάκτου και ο Δήμος του Θέρμου. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό παράθυρο εκεί να δούμε με το Θέρμο και την Ναύπακτο κάτι, να δούμε και να ενταχθεί ενδεχομένως κάποια από τις προτάσεις που έχουν υποβάλει και αυτοί οι δήμοι. Μέχρι στιγμής πάντως, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, στην Αιτωλία Καρνανία και ειδικότερα για την περιοχή του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας, των δύο δήμων αντίστοιχα, η χρηματοδότηση που θα έρθει είναι στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τώρα πάμε μέχρι το Μεσολόγγι για να δούμε την πρώτη τοποθέτηση που έχει κάνει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Μεσολογγίου στο ζήτημα αυτό που έχει ανακύψει εντελώς ξαφνικά, θα έλεγε κανείς, και κάπως παράδοξα, όπως καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει ο χειρισμός όλης αυτής της υπόθεσης, με τη στέγαση στο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και την απόφαση του Δήμου Μεσολογγίου ουσιαστικά να πάρει κάποιους χώρους από το κτίριο του παλιού σταθμού που σήμερα τους διαχειρίζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να στεγάσει εκεί ο Δήμος τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου. Στην ανακοίνωσή του λοιπόν, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναφέρει ότι ο Δήμος αφαίρεσε τους χώρους διδασκαλίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χωρίς καμία διαβούλευση και επισημαίνει μάλιστα ότι η ενέργεια αυτή του Δήμου παραβιάζει το συμφωνητικό παραχώρησης του κτηρίου, καθώς βάσει αυτού απαγορεύεται η χρήση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου από τρίτους ή άλλους φορείς πλην του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι στις βασικές υποχρεώσεις, λέει στην ανακοίνωσή του,

Δεν είναι κάτι σημαντικό το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έρχονται εκεί, λέει, κάτι παιδάκια 5-10 φορές το χρόνο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, δίνει μια αναλυτική λίστα το ΚΕΠΕΑ. Πρέπει να σας πω, μόνο για το διάστημα ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Τι συνέβη δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο για αυτό το διάστημα? Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε αυτό το διάστημα 41 σχολεία, όχι μόνο όμως από την Ετωλακαρνανία και από άλλες περιοχές της χώρας που πραγματοποίησαν σχολικές εκδρομές στην περιοχή, επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετείχαν στα προγράμματα του κέντρου. Μιλάμε, και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε, μιας και μιλάμε και για σχολεία, επαναλαμβάνω, που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, μιλάμε για σχολεία που έρχονται από την Αχαΐα, τη Φωκίδα, τη Ζάκυνθο, την Καλαμάτα, ακόμα σχολεία από την Κρήτη, από την Λαμία, από την περιοχή των Κυκλάδων, από την περιοχή της Βιωτίας, από διάφορες περιοχές της χώρας, και φυσικά ανάμεσα σε αυτά και πολλά σχολεία εδώ από την Ετωλακαρνανία, έτσι, από το ίδιο το Μεσολόγγι, από το Αγρίνιο, πολύ συχνά κάνουν επισκέψεις σχολεία και από το Αγρίνιο και από την Άφακτο και από την Αμφιλοχία και γενικότερα από όλους τους γειτονικούς δήμους.

τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι σε αυτή τη μακροσκελή του ανακοίνωση, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι εκτιμά ότι στο τέλος θα πάρθει η σωστή απόφαση για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου, με το Υπουργείο να έχει βεβαίως τον πρώτο λόγο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το Υπουργείο και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης έχουν ενημερωθεί αρμοδίως για το πρόβλημα και έχουν σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αυτή την απόφαση του Δήμου Μεσολογγίου, αλλά και γενικότερα ποια είναι η λειτουργία του κέντρου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, είναι βεβαίως το τι θα πράξει το Υπουργείο και αν θα υπάρξει κάποια πίεση προς την πλευρά του Δήμου να άρει αυτή του την απόφαση για συστέγαση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου. Διαφορετικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στο τραπέζι, έχει ακουστεί η εξής ατάκα: αλλού παρακαλάνε να ανοίξουν τέτοια κέντρα. Επομένως μπαίνει και μια κατά κάποιο τρόπο απειλή, με την ευγενική, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο έννοια του όρου, μια απειλή στο τραπέζι, ότι αν, βρε παιδί μου, και εσείς δεν το θέλετε το κέντρο, το πάρουμε και το πάμε κάπου αλλού. Εδώ στο Αγρίνιο έχουμε τέτοιο κέντρο, νομίζω πως όχι. Φέρτε το εδώ, βρε παιδιά, κάτι θα κάνουμε. Κάπως θα το βολέψουμε. Κάπως θα το βολέψουμε. Εδώ ο δήμαρχος, φαντάζομαι, άμα του το δώσετε, θα τα φέρει από εδώ, θα τα φέρει από εκεί, θα το βολέψει μια χαρά. Το πράγμα θα βρει τη λύση να το στεγάσει.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα πραγματοποιεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη της πολιτική εκδήλωση εδώ στο Αγρινίο. Στις 8.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση αυτή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Μία εκδήλωση βεβαίως που αφορά πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω σε μεγάλο βαθμό θα επικεντρωθεί και στα ζητήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο, αλλά και διαχρονικά.

χρονικά τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας, καθότι μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκεται και ο τομεάρχης, ο αρμόδιος τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποιες από τις πρώτες του τοποθετήσεις. Ήδη σήμερα βλέπω εδώ η εφημερίδα Συνείδηση φιλοξενεί κάποιες δηλώσεις του. Βλέπω θα μεταφερθεί, λέει, αυτό είναι το στο πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, θα μεταφερθεί το Υπουργείο, θα φύγει το Υπουργείο από την Αθήνα και θα πάει αλλού. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πού, αλλά θα πάει αλλού. Κάπου στην επαρχία ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα φύγει από την Αθήνα. Ίσως η αλλαγή κλίματος, δεν ξέρεις, μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και να πετύχει αυτό που ζητάνε τουλάχιστον οι τίμοι και οι ειλικρινείς αγρότες που υπάρχουν, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, που ζητάνε επιτέλους οι επιδοτήσεις να συνδεθούν με αυτούς που πραγματικά παράγουν.

Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πρόταση, αφού το λέει έτσι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, θα φέρουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στο Αγρίνιο. Θα πάρουμε ένα ΕΣΠΑ, ένα πρόγραμμα, θα ανακοινήσουμε τον καπνικό σταθμό στην Αερογέφυρα, θα κάνουμε εκεί, υπάρχει και χώρος στο οικόπεδο, θα κάνουμε και ένα ωραιότατο καινούριο κτίριο, γιατί προφανώς τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για να στεγάσουν το Υπουργείο, και θα φέρουμε το Υπουργείο εδώ στο Αγρίνιο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πρόταση. Έχω ακούσει πολλά και διάφορα, είπα να κάνω κι εγώ μια πρόταση. Έτσι, θα φέρουμε το Υπουργείο στο Αγρίνιο. Αρκεί βεβαίως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να εκλεγεί στην κυβέρνηση. Βεβαίως, γιατί άλλη τέτοια πρόταση δεν έχει γίνει. Μάλλον αντίστοιχη πρόταση δεν έχει γίνει, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής, από άλλο κόμμα.

άντε να μην τα πάρω στο κρανίο και το πάω του Υπουργείου στη Λεπενού. Λέω εγώ τώρα που είχαμε κάτι ωραίες δηλώσεις εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην το πάω στη Λεπενού. Νομίζω και εκεί κάτι υπάρχει, κάτι παλιές καπναποθήκες. Υπάρχει και εκεί χώρος να το βάλουμε το Υπουργείο, άμα λάχει.

0: Τώρα, μια σημαντική πτώση αναμένεται σταδιακά από σήμερα και τις επόμενες ημέρες με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Ήδη νομίζω και σήμερα, έστω και σε μικρότερο βαθμό, οι συνθήκες έτσι κλιματολογικές δεν μοιάζουν καθόλου, τουλάχιστον με την αρχή της εβδομάδας. Πάντως, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, εδώ στα παιδινά τουλάχιστον τμήματα της Τολοκαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς στη μέγιστη τιμή της, και ενδεχομένως από αύριο να γίνει ακόμα περισσότερο αισθητή η μεταβολή του καιρού, με ακόμα μεγαλύτερη μείωση της θερμοκρασίας. Βέβαια, μην έχει κανείς την αυταπάτη ότι δεν θα ξαναδούμε σαραντάρια. Έτσι, μην έχει κανείς τέτοια αυταπάτη. Δεν τέλειωσε ακόμα το καλοκαίρι. Πιθανότατα από την νέα εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, να ξαναδούμε το θερμόμετρο να παίρνει πάλι την ανιούσα, και στα μέσα της εβδομάδας να πάμε σε ένα δεύτερο κύμα καύσωνα, ένα δεύτερο κύμα με 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Η σκητάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί Δυτικά, και εμείς θα τα πούμε οπωσδήποτε αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Είναι σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, κατά καλό καιρό και μας έκανε τη χάρη ο υδράργυρος να πάρει λίγο, έστω λιγάκι την κατηφόρα. Ο Γιώργος Κατσούλης που είναι εδώ στο στούντιο, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή, στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία.

Μία μέρα έτσι δύσκολη υπό την έννοια ότι έχουμε μία θλιβερή επέτειο 8 χρόνια από αυτήν την απίστευτη, την ασύλληπτη τραγωδία στο Μάτι. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Και από την άλλη έχουμε χαμόγελα τουλάχιστον για τους υποψηφίους που τα κατάφεραν να περάσουν στις σχολές και τα τμήματα της επιλογής τους. Άλλοι πάλι ενδεχομένως να είναι λίγο προβληματισμένοι υπό την έννοια ότι δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν και δεν μπαίνουν στην πρώτη τους επιλογή. Αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά, κάποιοι μπορεί να ξαναδώσουν, κάποιοι να γραφτούν και να περιμένουν. Και σε βάθος χρόνου υπάρχουν βεβαίως και κατατακτήριες, αλλά δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση γιατί χάνονται χρόνια, χρόνια της νιώτης, χρόνια από σπουδές, χρόνια από άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να είναι πιο παραγωγικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι στους υποψηφίους έχει έρθει μήνυμα που τους ενημερώνει σε ποιο πανεπιστήμιο της χώρας έχουν περάσει εφόσον τα έχουν καταφέρει και βεβαίως μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μέσω της σχετικής πλατφόρμας αφού βέβαια πληκτρολογήσουν τον κωδικό τους αριθμό που έχει 8 ψηφία αλλά και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Πριν από λίγο που μπήκα η σελίδα δεν είχε πέσει, αλλά ακόμα και αν πέσει μην πανικοβληθείτε, είναι λογικό με βάση την επισκεψιμότητα έτσι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Γενικότερα πάντως όταν συμβαίνει αυτό αποκαθίσταται γρήγορα το πρόβλημα. Δεν έχουμε ακόμα έτσι πολλά στοιχεία, πάντως οι κυριότερες τάσεις που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν έρθει, αν έχουν έρθει, βλέπουμε στις ιατρικές σχολές με βάση τα πρώτα στοιχεία μια μικρή άνοδο ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες σχολές, στις ιατρικές, στις πολυτεχνικές ανωδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, ιδιαίτερα σε όσα σχετίζονται με νέες τεχνολογίες, περιορισμένες μεταβολές στις νομικές σχολές με πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομωτινή, στα τμήματα ψυχολογίας που και προβεβλημένα είναι και φαίνεται ότι έχουν, πώς να το πω, πεδίο δόξης λαμπρό, σε αρκετές περιπτώσεις αναμένονται χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι, θα το δούμε αυτό πάντως, γιατί βλέπω και μια αγωνία που καταγράφεται σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, πάντα υπήρχε αυτό ζήτημα, αλλά βλέπω και πολύ έτσι έκδηλη, πώς το λένε, μια συμπεριφορά από πλευράς τυχιούχων που θέλουν να δώσουν κατατακτήριες και διαβάζουν όλο το χρόνο για να δώσουν τις εξετάσεις που γίνονται το Δεκέμβριο και κοντά μας έχουμε και στα Γιάννενα ψυχολογία και βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ότι πώς να το πω, ότι υπάρχει ψωμί και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος, πρόσφορο έδαφος να ασχοληθούν, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν πλέον τον κόσμο, την κοινωνία και πολύ στρέφουν στους ειδικούς. Τώρα σε σχέση με τα περιφερειακά τμήματα και σε αυτά συγκαταλέγονται και τα τμήματα του Αγρινίου που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αναμένεται να υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις γιατί κάθε επιλογή που έχουν κάνει υποψήφοι επηρεάζει στα μηχανογραφικά ενώ επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων. Με ενδιαφέρον αναμένεται να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βάσεις και για το Αγρίνιο και πώς είναι οι σπουδαστές που θα μας έρθουν με το καλό.

εφόσον είδατε το αποτέλεσμα, αποθηκεύστε το, εκτυπώστε το να το έχετε μπροστά σας, κρατήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για τις επόμενες ανακοινώσεις και βεβαίως υπάρχει περίπτωση να έχουν εισαχθεί οι φοιτητές, οι πρωτοετής μακριά από τον τόπο κατοικίας, αλλά πριν μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε για σπίτια κτλ, να νοικιάσετε, να ξεκαθαριστεί και το χρονοδιάγραμμα των εγγραφών, να ξέρετε δηλαδή πότε γίνονται, αλλά και αν υπάρχουν δυνατότητες μεταγγραφής. Εκεί είναι αρκετές οι προϋποθέσεις και με κοινωνικά κριτήρια και με άλλα, αυτό το ψάχνετε. Και εφόσον βεβαίως υπάρχει κάποιο τμήμα, κάποια σχολή αντίστοιχη πιο κοντά από αυτή στην οποία έχετε περάσει. Λοιπόν, και ακολουθεί βεβαίως μετά μια διαδικασία, ηλεκτρονικές εγγραφές. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γίνονται πολλά από απόσταση συγκριτικά με το παρελθόν. Και οι αιτήσεις στη συνέχεια, αν και εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις για μεταγγραφές. Ξεκινάει πάντως για πολλές οικογένειες που ήδη το έχουν πράξει νωρίτερα, έχοντας μια εικόνα από τις βαθμολογίες που πήραν στα μαθήματα, στα 4 μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν και κάποιοι σε ειδικά. Έχει ξεκινήσει ένα πρώτο ψάξιμο, αλλά τώρα με το που δουν τελικά που περνάνε, ξεκινάει ένας γολγοθάς, ιδίως σε μεγάλες πόλεις με αυξημένη ζήτηση, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, και δεν είναι, οι τιμές δεν είναι ότι καλύτερο, έχουν πάρει την ανηφόρα και αυτό ανησυχεί βεβαίως τους γονείς, ιδίως αν υπάρχει και άλλος φοιτητής στην οικογένεια.

μην ξεχάσουμε να πούμε ότι υπάρχει και μια εναλλακτική αν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Είναι οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, το να μπουν πάλι στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και άλλες εναλλακτικές, έτσι, στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, το βασικό είναι να έχουμε κατά νου ότι η επαγγελματική αλλά κυρίως η προσωπική πορεία, η πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα αυτής της εξεταστικής διαδικασίας. Είναι θετικό πάντως που ανακοινώθηκαν σήμερα έτσι οι βάσεις. Είναι καλό τουλάχιστον εκεί στα προς τα τέλη Ιουλίου να γνωρίζεις που μπαίνεις και να ξεκινήσουν οι οικογένειες έναν προγραμματισμό. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, αλλά όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι ήταν ούτως ή άλλως πολλά και τα χρήματα που έδιναν οι οικογένειες, εκτός κάποιων εξαιρέσεων έτσι, που δεν παρακολουθούσαν φροντιστήρια, δεν έκαναν ιδιαίτερα, αλλά ήταν πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά που χρειάζονται και στις τρεις τάξεις του λυκείου για να μπορέσει ένα παιδί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Οπότε λοιπόν δεν λέω ότι θα είναι μία ή άλλη, λέω πάντως ότι είναι κάπως συνηθισμένες οι οικογένειες να στερούνται από αλλού για να συνεισφέρουν στο να τα πάει καλά ένα παιδί σε ό,τι αφορά την παιδεία του, την εκπαίδευσή του και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, έτσι, γιατί υπάρχει και αλλού αυτή η περιοχή. Έχουμε μήνυμα του 112 για καπνούς και ετοιμότητα, 10 εναέρια μέσα, 120 πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά. Είναι αυτά που λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι δύσκολες ημέρες, θερμοκρασίες στα ύψη, οι άνεμοι επίσης, έντονοι σε κάποιες περιπτώσεις. Αν και όπως διαβάζουμε θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό του καιρού, μετά τον καύσωνα από αύριο, 24 του μήνα, θα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι. Να μην μείνει τίποτα στα δέντρα. Κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε πολλές περιοχές. Λίγο δυσάρεστα τα νέα για εκείνους που ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, αλλά από την άλλη και αυτή η ζέστη δεν αντέχεται και έχουμε πραγματικά μεγάλο ρυθμό σε ό,τι αφορά την προσέλευση στα επίγοντα με διάφορα συμπτώματα. Δείτε και τις ανακοινώσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, άλλο θερμοπληξία, έτσι, και μας λέει και τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πολλές φορές τα συμπτώματα μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδια. Και άλλο απλά να μας έχει επηρεάσει κάπως η ζέστη και να μην αισθανόμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον καιρό, με αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή έως και το μεσημέρι του Σαββάτου η κατάσταση θα θυμίζει κάπως έτσι φθινόπωρο. Οι καταιγίδες θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές, θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις χαλάζει. Λοιπόν, να δούμε αν μας αφορά κάπως έτσι στην περιοχή μας. Είναι πιο πολύ σήμερα, αύριο, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβάνεται και η Αττική, απογευματινές ώρες, και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν βλέπω έτσι να μας πιάνει πάρα πολύ εμάς εδώ στα δυτικά, αλλά μένει να δούμε αν θα επικαιροποιηθεί, αν θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα. Πάντως, επειδή ταξιδεύουμε κιόλας, δεν είμαστε και στατικοί, δεν καθόμαστε σε μια μεριά, να έχουμε το νου μας παντού και στο οδικό δίκτυο. Δεν χρειάζονται υψηλές ταχύτητες, δεν χρειάζεται να παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα φτάσουμε στους προορισμούς μας, έστω και αργότερα. Το βασικό είναι να φτάσουμε.

Και την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές για, για να παρέμβει το ραδιοτηλεοπτικό για τον τρόπο που καλύπτεται δημοσιογραφικά η υπόθεση πολύ σοβαρή της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, υπό την έννοια ότι βγαίνουν στην επιφάνεια πολλές λεπτομέρειες και δεδομένου ότι έχει και δύο ανήλικα παιδιά, να σας πούμε ότι ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος αυτού του 28χρονου, του Αιγύπτιου, που συνελήφθη χθες το βράδυ για τη δολοφονία του ποινικολόγου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως τον σκότωσε μετά από λογομαχία που είχαν. Από τη στιγμή λοιπόν που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος, ξεκίνησαν οι έρευνες, ελήφθησαν καταθέσεις, DNA, δαχτυλικά αποτυπώματα από το σημείο της δολοφονίας, εξετάστηκαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Και ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη των ερευνών έπαιξε το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπαίνει στην πολυκατοικία. Δίπλα του τον ακολουθεί άλλο ένα άτομο και χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για να ταυτοποιηθεί αυτός ο 28χρονος. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και του πέρασαν χειροπέδες. Και βεβαίως είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί ενώ υπήρχε ένταλμα σύλληψης δεν είχε συλληφθεί και δεν ήταν ένα απλό ποινικό αδίκημα. Πάντως φέρεται οι δύο άνδρες να διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ο 28χρονος τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Έβλεπα λίγο για να επανέλθω στο θέμα με τον οποίο, ανοίξαμε την εκπομπή που αφορά την ανακοίνωση των βάσεων. Ότι ναι, πραγματικά βλέπουμε έτσι να υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός και σταθερή ζήτηση στις ιατρικές σχολές. Ένα πραγματικά από τον πλέον ανταγωνιστικό, ένα από τους πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς για τους υποψηφίους. Και βλέπουμε και αυξήσεις σε κάποιες σχολές. Ναι, μάλλον μικρές, κάποια μόρια, αλλά μπορεί για κάποιους να είναι καθοριστικά το που θα περάσουν. Η αγορά εργασίας ανεβάζει και τις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές τεχνολογίας γενικότερα, και αυτό που σας έλεγα, και οι νομικές παραμένουν στις πρώτες επιλογές, αλλά παρατηρείται μια συγκρατημένη δυναμική τον τελευταίο καιρό, γιατί μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει και απορρόφηση πάντα, έτσι. Αλλά είναι μια από τις περιζήτητες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ψυχική υγεία διατηρεί ψηλά το ενδιαφέρον για τις σχολές ψυχολογίας. Είναι υψηλές οι βάσεις που διαμορφώνονται στα τμήματα τα ανάλογα και αποτυπώνεται αυτή η συγκεκριμένη τάση. Έβλεπα τις μεταβολές τώρα σε κάποια δημοσιεύματα σε σχέση με την αύξηση ή τη μείωση, και βλέπω μια τεράστια αύξηση αξιωματικών πυροσβεστικής από 9,940 που ήταν το 2025, πήγε στο 17,510, δηλαδή ανέβηκε κατά 7,5 περίπου χιλιάδες μόρια. Και έχουμε και μια αύξηση μεγάλη στο ιερατικών σπουδών Αθήνας, από 9.130 που ήταν έχει πάει 13.555, 4.000 και μόρια. Ευελπίδων αυξήθηκε πάρα πολύ επίσης η βάση. Είναι αρκετές και είναι και κάτι ωραίες έτσι, πτώσεις φυτικής παραγωγής Αθήνας. Έχει πέσει 4.000 μόρια. Είναι ανάλογα με το τι ενδιαφέρει τους υποψηφίους και τι δηλώνουν τελικά στο μηχανογραφικό τους.

Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις καταγγελίες σας στο info@vtkfm.gr και φωτογραφικό υλικό, εφόσον έχετε στη διάθεσή σας, 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί.

0: και κάποια μηνύματα μας έρχονται σε σχέση με την έλλειψη έτσι, ναυαγοσώστη σε περιοχές και της Αιτωλοκαρνανίας. Προφανώς δεν υπάρχει παντού ναυαγοσώστης και εκεί που υπάρχει, υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Έτσι. Έχουμε τονίσει κατά επανάληψη την ανάγκη άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, άνθρωποι που έχουν κάποια ηλικία να συνοδεύονται, γιατί δεν αρκεί να ειδοποιηθεί κάποια στιγμή όταν κούφια η ώρα επιπλέει ένας άνθρωπος στο νερό και αφού έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί, σημασία έχει να μπορεί άμεσα να ειδοποιήσει κάποιος και να μπορεί να έχει και έναν πρώτο ρόλο να παρέμβει αρχικά. Πράγματι δεν υπάρχει ναυαγοσώστης παντού και επίσης νομίζω ότι 23 Ιουλίου δεν υπάρχει και η δυνατότητα πλέον να αλλάξει κάτι, να βελτιωθεί μια κατάσταση, με ενδεικτικό έτσι παράδειγμα αυτό που είχαμε πει για το πολύ δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε σε Λασπόλου Τραϊκή στο Μεσολόγγιο που πηγαίνει πολλής κόσμος και πολύ ηλικιωμένοι, γιατί αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας και θεωρούν ότι ένα είδος θεραπείας το προσφέρουν αυτά τα λούτρα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, νομίζω.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Γιώργος Κατζούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Όπως είπαμε και στην αρχή, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από αυτήν την φωνική πυρκαγιά στο μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και πολλούς ανθρώπους που οι πληγές τους δεν θα επουλωθούν ποτέ, εσωτερικές πληγές, τραύματα. Και σε ανακοίνωσή τους σχετικά με τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης που συνδιοργανώνει με το Δήμο Μαραθώνο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 104 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας, είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Και απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής να ενώσουν τις φωνές τους στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη.

Σήμερα λοιπόν στην 8η επέτειο από τη φωνική Μαύρη Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 που συγκλώνησε τη χώρα, οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας. Μετά από τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση εκεί στο Κόκκινο Λιμανάκι σε δύο ναούς. Το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 εκεί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή, εκεί που ουσιαστικά η περιοχή μετατράπηκε σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Και νομίζω, και θα το κλείσω εδώ, ότι δεν μπορεί κανείς να αισθανθεί χειρότερα το θάνατο να έρχεται από το να έχει παιδιά και να πρέπει να τα προφυλάξει, να τρέχει, να τα αγκαλιάζει και να χαθεί με αυτό το φρικτό τρόπο. Είναι κάτι που νομίζω κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει από τους ανθρώπους που βίωσαν την τραγωδία και τη βιώνουν καθημερινά, που ζουν την απώλεια και άνθρωποι επίσης που έχουν υποστεί εξαιρετικά εκτεταμένα εγκάβματα, φέρουν τραύματα που τους σημαδεύουν, όχι μόνο οπτικά, δηλαδή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μέχρι πρότινος υπήρχε και ζήτημα, δεν μπορούσαν να γραφτούν οι αλυφές που χρειάζονται. Είναι μόνιμη έτσι, η θεραπεία στην οποία πρέπει να υπόκεινται φόρου ζωής και εκεί αναμενόταν να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, πάντως δεν μπορούμε να ξεχνάμε και αυτή η αναφορά που κάναμε ήταν η ελάχιστη που μπορούμε να κάνουμε για αυτήν την ασύλληπτη τραγωδία.

σύριαλ, έτσι φαίνεται ότι εξελίσσεται η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή του Λακαρνανίας, και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και χθες ο κύριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζήτησε να ανοίξει πάλι η υπόθεση Νοβάρτης και προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά του Υπουργού περί διαπλοκής και επηρεασμού μαρτύρων σε αυτή την υπόθεση. Και με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή μετά από τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, θυμάστε, για συκοφαντική δυσφήμιση, για δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση, σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Σαλμάς προχωρήσε σε νέες καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γεωργιάδης μιλούσε με τον κ. Μανιαδάκη. Θυμίζω, ο κ. Μανιαδάκης, έτσι, προστατευόμενος μάρτυρας και παλιά, πολύ παλιά στο παρελθόν, είχε υπηρετήσει ως διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, τον θυμόμαστε οι δημοσιογράφοι από εκείνη την εποχή, και του υποδείκνυε, λέει, να κρύψει στοιχεία από την Τουλουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει.

Πάντως, απαντώντας αυτές τις καταγγελίες, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λόγο για ξαναζεσταμένο φαγητό, για την εμπλοκή του δηλαδή στο σκάνδαλο Ναβάρτης, και λέει ότι είναι 8 χρόνια υπουργός και υποτίθεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πιο διεφθαρμένη. Ξαναζεσταμένο φαγητό είναι ο Βάρτης. Έχουμε καταδικάσει τους συκοφάντες μας και στο εφετείο υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης.

Επειδή είχαμε αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες σε μια έτσι υπόθεση με 29 αστυνομικούς να βρίσκονται απολογούμενοι για τα επεισόδια που είχαν γίνει πριν χρόνια, το 19 στο Μεσολόγγι, μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, και είχαμε αναδείξει έτσι τις πτυχές που είχε προβάλει η εφημερίδα Συνείδηση. Χθες, όπως είδα το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι συνεχίστηκαν στο δικαστικό Μεγάρο Μεσολογγίου απολογίες των 29 συνολικά αστυνομικών από τις αστυνομικές διευθύνσεις Αιτωλίας και Καρνανίας για τα όσα έπραξαν όταν προσπαθούσαν να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν το Μάιο του 19 μετά τη λήξη του αγώνα Όμηρος Νεοχωρίου Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου. Στους 29 αστυνομικούς που πήραν μέρος στα μέτρα τάξης της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του αγώνα ως δημιουργίες υποστήριξης, λέει το δημοσίευμα, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι πρώτοι 15 αστυνομικοί, και εδώ είναι η είδηση, απολογήθηκαν τη Δευτέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κάποιος περιοριστικός όρος, και το ίδιο συνέβη και με τους 6 αστυνομικούς που απολογήθηκαν χθες. Οι υπόλοιποι 8, όπως γράφει το δημοσίευμα, αναμένεται να απολογηθούν στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή.

Και να θυμίσουμε και τι έχει καταγγείλει η γυναίκα που φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά και στο σώμα. Υπέβαλε μήνυση, επικαλούμενη μάλιστα και μερική αναπηρία στην ακοή της ως συνέπεια του τραυματισμού της.

να πάμε μία βόλτα στην Αμφιλοχία, όχι στην παραθαλάσσια, στους αγροτικούς δρόμους. Και από αγροτικούς δρόμους, τι να λέμε για την Ετωλοκαρνανία, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Πάντως, έχουμε μία θετική εξέλιξη εκεί για το Δήμο, με δύο σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού, περίπου είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύεται το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αμφιλοχίας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης παρέμβασης. Λοιπόν, και η δημοσίευση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις δύο προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Αμφιλοχίας. Εξασφαλίζεται λοιπόν χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις και αυτές θα έχουν, εκτιμάται έτσι, αποτύπωμα αναπτυξιακό στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Είναι δύο τα έργα που βλέπω σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Δημοτική οδοποιία ελαιοχωρίου Προφήτη Ηλία, εκεί ο προϋπολογισμός είναι γύρω στις 428.000 ευρώ, και οδοποιία Θεριακής Καστριώτισσα. Είναι περιοχές που δεν τις γνωρίζω. Φαντάζομαι οι ντόπιοι τις ξέρετε πολύ καλά και ιδίως όσοι χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο για να πάτε στα κτήματά σας, στις δουλειές σας. Και είναι σημαντικό αυτό το ποσό. Αναμένεται η υλοποίηση των δύο έργων να αναβαθμίσει το αγροτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου, να ενισχύσει την καθημερινή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, να μειώσει το κόστος μετακίνησης και άλλα. Βέβαια, έτσι θετικές επιπτώσεις να έχουν να προκύψουν από την υλοποίηση αυτών των έργων.

Προσμένως μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ξηρομέρου, Ακτίου, Βόνιτσας να πάρουν μέρος. Και θυμίζουμε έτσι ότι ζητούν οι συμβασιούχοι την μονιμοποίησή τους, επειδή επί χρόνια είναι γνωστό πλέον σε όλους ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας. Χθες πάντως, δεν ξέρω τώρα τι θα βγει προς τα έξω, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Με ενδιαφέρον έτσι διαβάσαμε και να δημοσιεύσαμε μια ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων, γιατί μιλούσε για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία των δημοτικών βερφονηπιακών σταθμών και την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής, μετά από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου για την αποδοχή της μετατροπής των συμβάσεων 18 εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής, σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση, όπως αναφέρεται σε αυτή τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων, ελήφθη σε συνέχεια της θετικής πρωτόδικης απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων που παρέχουν πλέον στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αποδέχονται σχετικές δικαστικές αποφάσεις, ανοίγοντας το δρόμο για την οριστική εργασιακή αποκατάσταση των συγκεκριμένων εργαζομένων. Πρόκειται, λέει η ανακοίνωση, για την ουσιαστική δικαίωση τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τον ίδιο το Δήμο Αρταίων, ο οποίος διαχρονικά υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βγει κάποια είδηση από τη συνάντηση που θα έχουμε στο Αγρίνιο, αν θα κινηθούν σε αυτό το μήκος κύματος, αν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις που θα είναι ευνοϊκές. Λοιπόν, για να είναι εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας εδώ, φαντάζομαι ότι κάτι ιδιαίτερο έχει να πει.

Να επανέλθουμε λίγο στις βάσεις και βλέπουμε, ψάχνοντας λίγο τα στοιχεία σε σχέση με το αν υπήρξε ενδιαφέρον για τις σχολές του Αγρινίου, υπήρξε για το τμήμα τροφίμων, εκεί που βλέπουμε γενικότερα να υπάρχει μια τάση, γιατί υπάρχει και επαγγελματική αποκατάσταση. Λοιπόν, νομίζω ότι από τις 105 θέσεις που ήταν για τα ημερήσια γενικά λύκεια καλύφθηκαν 101, και από τις 12 θέσεις από τα ΕΠΑΛ και οι 12, αλλά έχουμε ένα θέμα εκεί με το αηφορικής γεωργίας. Μόλις 2 από γενικά λύκεια δήλωσαν ότι θέλουν να μπουν και μπαίνουν, δηλαδή 2 και 6 από τα ΕΠΑΛ, 8, 9. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλή η ζήτηση και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και από το διδακτικό προσωπικό, δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι μια ροή προς τα εκεί.

Και στο Μεσολόγγι βλέπω, καλύφθηκαν από την πλευρά των γενικών λυκείων οι θέσεις για το αλληλείας και υδατοκαλλιεργιών. Από το ΕΠΑΛ δεν υπήρξε το ίδιο ενδιαφέρον, από τις 10 καλύφθηκε μία. Στο Γεωπονίας από τα γενικά λύκεια 6 εξέφρασαν ενδιαφέρον, από, είναι 134 οι θέσεις, και καλύφθηκαν και οι 15 από τα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια.

Αν βρίσκεστε στο Μύτικα Αιτώλα Καρνανίας, αν κάνετε διακοπούλες, αν περνάτε εκεί με τα σκαφάκια σας, απόψε θα παρουσιαστεί στο Λύκειο, στο προάβλιο του Λυκείου της περιοχής, η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ, για να έρθουμε στα πολιτιστικά μας. Σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, θα παρουσιαστεί από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας και έχει μια ωραία υπόθεση. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης, πανικόβλητοι, μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει και με το φόβο πως τα άπλητά τους θα βγουν στη φόρα, τον μπερδεύουν έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που τυχαία βρέθηκε στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο, με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Ο ίδιος στην αρχή δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση, όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται όπως φαντάζεστε. Παριστάνει τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του τσάρου και έτσι τρομοκρατημένοι αξιωματούχοι σπέβδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, έτσι για να σας εμπνεύσω περισσότερο να πάτε να το δείτε, έμποροι και κάτοικοι της πόλης βρίσκουν την ευκαιρία να τον πλησιάσουν, να τους αποκαλύψουν όσα του κρύβουν οι τοπικοί άρχοντες, αδικίες, αυθαιρεσίες και μικρές καθημερινές καταχρήσεις εξουσίας.

Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία παράσταση. Αν βρίσκεστε στο Μύτικα ή είστε κάπου κοντά, μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, έχει δροσίσει κιόλας σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια βροχούλα εκεί. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να απολαύσετε τη δουλειά που γίνεται από ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη, που αγαπούν το θέατρο και έχουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα να μας προσφέρουν. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο Παρασκευή, εκεί γύρω στις 12 και 5. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Το Ανδρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
16: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Ανδρακία.
15: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Για νοτιοανατολικά της Γάβδου σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1:12. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχουν χρωματιστεί τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που έχει ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο. Έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες, και έχω δίπλα μου τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συνδότη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρυώνει, δεν κατεβαίνει η δημοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Αυγάζει το σκύλο, τόσο να βγάζει.
1: Βγάζω το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά όταν θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι. Εγώ ήθελα σε 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι απ' όλα.
1: Έχει σειρά.
0: Αν έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμο στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία,
0: ήθελε αλλαγή καθεστώτος.
1: Στο Πακιστάν και στα άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή, θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι ΗΠΑ. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι ΗΠΑ. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου, τους Χούθη δεν τους είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, τους κρατούσε εφεδρεία. Και τώρα τους έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει τους σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο,
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Απ' την άλλη μεριά δεν κάνει τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Έκανε, είδα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ τι έκανε, μια κίνηση. Το γράφει και στο
1: άρθρο. Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε, όλα αυτά τα περάσματα έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει καθένα να σας πει, δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψανε άρον-άρον, έγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Και τώρα αυτοί προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι, γιατί προσπαθούν έχει, να βρουν κάτι ωφέλη. Τώρα αυτοί.
1: Ναι, έχει κάποια ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία, τα κοιτάσματα σχιστολιθικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030 που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση. Δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. Έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες προφανώς, καλές επιχειρήσεις και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά η ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο...
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον, δεν το συζητάμε. Εκεί, επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ τι γίνεται, εδώ επειδή το παρακολουθούν πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά να είναι θετικό, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, και το ψιλοκαταφέρνουνε, απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους, γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από το εισόδημα
0: το
1: με 35%.
0: Πολύ πιο ακριβά, ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο
1: το ενίκιο και μέσα. Το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι
0: αν
1: δημόσιο
0: έβαζε,
1: αγαθό η κατοικία.
0: Αν του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να το ανοίξει. Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Mm-hmm. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λίγο και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα. Σώθηκαν άνθρωποι ξαφνικά. Άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν κτλ. Ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν
0: αυτοί
1: και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση γιατί το χειρίστηκε επιθετικά όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά της Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Τώρα βλέπουμε
1: προσδοκία.
0: Ότι δεν θα είναι ένα-δύο δις. Άλλο ένα-δύο δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω στη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι στις αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει μπροστά. Έχουμε την εγχώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζετε. Ναι. Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικών δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Ναι, γενικά αν κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ εγώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα, κοιτούσα τα βεζινάδικα, τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Λέει το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα, άρα αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν, όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω στο πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό δεν θα περάσει ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω το θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Κάθεσε και έψαξε να δω τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει, ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε ετήσια βάση θα φτάνει τις 1570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό, η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Άρα, γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη σοβαρή, 6-7%, ας πούμε. Το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή πήγε να ανατραπεί. Τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης. Δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια, άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια. Και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών. Δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική. Πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις. Πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε. Εγώ θα έλεγα όσο πρέπει. Τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο. Πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε. Ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει, γιατί θα είναι
0: κλειστό.
1: Γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγή. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ζεπόλια ως Αχαρνών. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανά Γραβιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πολυτεχνικές σχολές. Σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι παρέμειναν οι νομικές σχολές. Πράσινο φως άναψε το Κησέα για την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Στην προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμινες έρευνες της αστυνομίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως έχει προσαχθεί και Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος χειριζόταν ποινικές υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων ιατρικών εξετάσεων. Πρόστιμο 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην Κέρκυρα σε οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 34. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-4. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Νίκη Κεραμέο, την Υπουργό Εργασίας. Γιατί προχωράει σε διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Τώρα διάβασα το πρωί για μια πλατφόρμα, λέει, που βγάζει μια εφαρμογή που βγάζει προσλήψεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πράγματι, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγο καιρό μια διάταξη που προβλέπει τις λεγόμενες fast track προσλήψεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την μειωμένη ανεργία να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, η μεγάλη αγωνία των επιχειρήσεων είναι πώς θα βρουν εργαζόμενους και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνονται όσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες. Ναι. Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα στο κινητό. Πάρα πολύ εύκολα μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή και, ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης εργάνη.
0: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play, εργάνη App.
0: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλο, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Mm. Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1. Αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, μόνο ένας δείκτης. Και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
0: Και κάποιοι και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Mm. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο συνολικά. Τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολιτισμένη εξέλιξη για τη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν και να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
0: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή ναι, πόσοι πλέον έχουν γυρίσει στη χώρα και σας λέω είναι 473.
0: Ναι, όχι από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα, επιτόπου, χωρίς καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω στα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, 2 μήνες. Αλλά κρατάει γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του ή το σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρόλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επί τόπου.
0: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Αυτή είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε
0: πάμε
1: στο καλύτερα. 79%.
0: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλες για την κρίνια, ναι, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε κυβέρνηση χώρα έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορεί να πει κανείς, μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
0: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και 2 μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις?
0: Σε αυτούς τους 2 μισθούς
1: δηλαδή,
0: παραπάνω.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται το επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνεται το επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
0: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
0: Γεωργία.
1: Ναι. Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα 3 παραδείγματα. Η προτεραιότητα η δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
0: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκο, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές. Για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ταπόστα, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων, άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
0: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών. Άρα πάμε και βάζουμε νέους τομείς της ελληνικής οικονομίας, προστατεύουμε ακόμα περισσότερους εργαζομένους, συνολικά πλέον αγγίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο πέρσι κατεγράφησαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος να χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
0: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Ναι. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
0: Κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό νοθεύεται τον ανταγωνισμό. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Και εδώ έρχομαι και κάνω την εξής γέφυρα. Προχτές ψηφίστηκε, μάλιστα με πρωτοφανή ομοφωνία στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε. Τα κόμματα που ψήφισαν εκείνο το βράδυ την τροπολογία που έφερα για τις συντάξεις κυρίας, ψήφισαν όλα ναι.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν τι κάναμε, πήγαμε και διορθώσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Ήταν ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016, ο οποίος είχε προβλέψει ότι αν χάσεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, παίρνεις το 70% της σύνταξής του και μετά από 3 χρόνια αυτό πέφτει στο μισό. Και αυτό ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σκληρή, γιατί έχεις ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας, άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
0: Και τώρα,
1: τώρα λοιπόν ο τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας, αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι σε αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
0: Κύριε Κεραμέως, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Πριν πάμε διαφημίσεις, να πω ότι το KILL προσφέρει, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Προσφέρει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, με 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας. killgreece.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου το θέμα της ημέρας είναι αυτό που διαβάζω στην Καθημερινή, πως δηλαδή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας το σύστημα μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία, ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβησε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιες εταιρείες. Έκανε κατά κάποιο τρόπο του κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομη συμπεριφορά των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς, σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το AI. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το AI θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσεια του Διαστήματος 2001 του Κιούμπρικ, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει, τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να τον αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούργια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην ακρόαση, ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει.

0: πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγάζινο και τις ειδήσεις όπως συνηθίζουμε πρώτα σύντομα σε τίτλους. Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά αυξήσεις στα καύσιμα. Μέση Ανατολή και Ρωσία ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, βάζουν φωτιά στις τιμές.
1: Από την 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τελική λιανική τιμή του ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Ένα ράλι το οποίο ξεπερνάει σχεδόν τα 28 λεπτά το λίτρο.
2: Οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές τελικές της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
0: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του.
3: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στον δράστη, στη συνέχεια κατάφεραν να αποσπάσουν και την ομολογία του.
4: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
0: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ, μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
5: Σας ακούω.
6: Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνο, φτιάχνονται τα σπίτια και έχεις το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
6: Πάντε υπομονή να κάνω.
5: Κάντε κουράγιο.
6: Γιατί μας έχετε εκπαιδευτεί.
5: Έχει νεκρούς, για να δω τους ανακοινώνω. Έχετε αυτοκίνητο.
6: Καλώ σε το αυτοκίνητο μας κάηκε, τι λέτε τώρα.
5: Κάηκε το αυτοκίνητο.
6: Τι λέτε, κάηκε το αυτοκίνητο, πού θα βγάλω το μωρό.
7: 9 μήνες ήμουν στα Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στην εντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
0: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
5: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν και σου λέω για χάος.
8: Τον ασύρμα, τον μιλήστε στο 15, δεν σας ακούει το ένα αέριο.
9: Όχι, όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το αέριο.
8: Άλλη βόθηση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται.
0: Όπως ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες. Οπότε ζητήσαμε από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα, ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνεται τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς τη.
10: Γεια σου Σπύρο, καλά είναι τα νέα, δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Κτέλ αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Αχαρνών ανατμήματα. Στη Βασιλίση Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς την πλατεία Μαβίλη και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσης στη λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου.
0: Τελικά μόνο κάνα 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, ρίμου μου λιγάκι, και το καλοκαίρι έχει ξεφτύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Χριστοπούλου. Μετά τη κίνηση είμαστε πια πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που όσο και να αδειάσει η πόλη, πάλι οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του, Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένετε να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
11: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
11: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
11: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μια βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
11: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, χάρη ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνει συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
11: Καλή
0: να είσαι
11: συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκόμενων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης, που ξέρω ότι είναι στη γραμμή. Θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Αττικής.
12: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
13: Όχι. Μιλάμε για πρώτα απ' όλα για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπεις την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή Ελλάδας της αμόλυβης και για το πετρέλαιο κίνηση να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και προέρχονται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες. Για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70. Η μικρότερη αύξηση στην αμόλυβη συμπερασματικά. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Στο ντίζελ είναι. Σωστά το εντόπισες. Από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη. και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
0: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
13: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που έχει ενεργοποιήσει πλέον τον Σκούφη και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
0: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρεολοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρεολοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
13: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύοντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
0: Πάντως,
13: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
0: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς
14: έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
15: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
16: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
17: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
14: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
18: Μια εβδομάδα.
14: Πάνε μια εβδομάδα.
19: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω. Κάπου.
13: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαρασύρει.
0: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει και εσύ σε παρέες, ότι λέει, ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω, αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
13: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα νησιά. Έτσι. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούω τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα με σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
0: Πάντα, όταν εκμεταλλευτείτε είναι καλός. Για τον καταναλωτή.
13: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία.
0: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη. Γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
13: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερα στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί η ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει ψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες πίσω στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις. Αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο για
13: βέβαια,
0: να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτεμπορική.
18: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσεις οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
0: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
13: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το επιδικαίο και αδίκο φόρος, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
13: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ο ισοδυναμής των μισθό του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μία αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου, αλλά και με το φυσικό αέριο οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα τρία μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλέα, τα συστήματα εράμινας, η χώρα προμηθεύεται και τρία μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
20: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν και παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχίσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σίγα την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
27: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
28: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
29: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
30: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
29: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
31: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
32: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
33: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Για τον S400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα S35 πρώτα, εάν διώξει τους S400. Γιατί δεν διώχνει τους S400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω. Ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, ναι, για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτήν την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
8: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή, και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις, και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθη για δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογίαν δράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου, τα οποία είχαν το 23 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Αγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
8: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας, έφτασε πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα. Δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές τις υποθέσεις όπως εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
10: Λαού Πεντέλης, βλέπουν φλόγα. Έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα?
11: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
12: Έχει πάει κάτω και μετά.
13: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
12: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
13: Τιπ, ξεβράκωτοι.
14: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε όλα.
15: Έλα, τι πετάει, ρε φίλε, σα φέρνει και εσά.
16: Τι πετάει.
15: Τι πετάει, λέει, και δεν μα φτάνουν και εγώ.
16: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
17: Δεν μπορεί η πυροσβεστική εκδία αυτή τη στιγμή που είναι φωτιά.
18: Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά του και ένα τη υπηρεσία μα. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειά του.
19: Είμαι αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Είμαι ένα μάξι με κόσμο.
20: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
21: Ελικόπτερα που έχει έρθει να μου ρίξει και δεν τα ακούω.
22: Δεν είστε καν, δεν είστε καν σε εσάς.
21: Ρε παιδιά, θα μας μείνει ότι θα πάμε στα νόμερα.
23: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές σε ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Σε ένα δεύτερο δεν κάνει κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε. Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος.
34: Ναι.
35: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
36: Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παστακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
37: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά.
35: Κι άλλο, κύριε Δικητά. Μάλλον γυναίκα.
38: Εντάξει.
35: Εντάξει,
38: ρε. Να, δεν δούμε πού θα φτάσουμε.
8: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού, τη στιγμή που οι άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
39: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
40: Ψυχραιμία,
39: ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
40: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
39: Έχουν καεί τα λάστιχα.
40: Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
39: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
40: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει.
39: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα αντιλαμβάνετε, αφού δίπλα μου βλέπω την φωτιά. Δίπλα μου, ακριβώς την πλανό.
40: Ωραία, μάλιστα.
39: Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα να σας περιμένω.
40: Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα.
39: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
40: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
39: Δεν κινδυνεύουμε.
40: Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
39: Καλώ το αυτοκίνητο μας κάει. Και τι λέτε τώρα?
40: Κάει και τα αυτοκίνητα.
39: Τι λέτε?
40: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
39: Όχι, 13 μηνών. Κόκκινο λιμανάκι, ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
40: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
39: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έτσι το καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
40: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
39: Πότε υπομονή να κάνω?
40: Κάντε κουράγιο.
39: Γιατί μου δείτε ξεχάσει.
41: Είναι κόσμος εκλωβισμένος στα λιμανάκια.
40: Κανείς
41: δεν έχει πάει να τους πάρει.
8: Τα θηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες, έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
42: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως του Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9.15 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
8: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το Μάτι, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυθέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας Θεαρίου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα, αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Θεαρίου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαφοριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή τους στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Το τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος σε κακούργημα.
8: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Το συνεδριάσει το φθινόπωρο, λογικά.
8: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
0: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
8: Μάλιστα.
0: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε.
8: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Σε ευχαριστώ
8: πάρα πολύ, η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο. Για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιον ή για κανένα, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
2: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
1: να αλλοιωθεί ο τόπος του.
2: Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
3: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημελιματική ποινή, αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
8: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
8: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουση κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
4: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να έτσι να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες ή αντεγκλήσεις ή καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική.
8: Έχουν έρθει δύο υποθέσεις του παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη, που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση, και το άλλο είναι ο Νοβάρτης, λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
4: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσμίβηση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά, που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
8: Τα SMS, για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Νοβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχε σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
4: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως είχε και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
8: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
4: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει, τις φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
8: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
4: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη. Ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά, γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
8: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
4: Βεβαίως.
8: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
4: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν
8: ανεξαρτητοποιηθεί. Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
4: Στο Facebook του κυρίου Φάμελο και προσωπικά επίθεση του κύριου Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
8: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει λόγο ο Τσίπρας στη Βουλή.
4: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
8: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες, ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
4: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παραιτήσεις παλιότερα. Ναι. Άλλο η παραίτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάρει στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται.
4: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
8: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελου αυτό, ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί. Όχι, και αυτό.
4: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα, γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
8: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμια σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα.
4: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
8: τη βουλευτική
4: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική

0: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκωσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκωσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μία λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
2: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Χαίρετε.
2: Καμιά βδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
3: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε, ναι, τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
2: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
3: αναπαυτικά
2: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
3: Σωστά.
2: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
3: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
3: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρόλευκους.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θανάση, κριτικός.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροπιαστό.

0: απόλυτο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική Εύβοια και η βόρεια Εύβοια καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βιωτίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός ηλικίας 51 ετών για την πρόκληση από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να κάνει προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή, την ασφάλιση και την ειδικότητα. Ακολουθεί η ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και αυτόματα ενημερώνεται όλο το σύστημα της εργάνης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
21: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
20: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
20: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Νασασοπούλου.

Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Τα ακούτε Sky 100,3, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Παιδιά, δεν έχει γκρίνια σήμερα, καθόλου. Απουσιάζει ο συνάδελφος λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων που θα καταλάβετε το προσεχές διάστημα, αλλά ο Νότης Παπαγιαννάκος δεν πρόλαβα καν να μπω μέσα στο στούντιο. Μου λέει: Μαρία μου, δεν θα παίξουμε σήμερα Μαράια. Δεν φτάνουμε τέλη Ιουλίου, δεν γίνεται. Του εξηγούσα ότι επειδή μας έχει ξεχάσει εκείνος, αποφασίζει να προτιμά να πηγαίνει σε άλλες εκπομπές. Το έχει χάσει αυτό το επεισόδιο, γιατί ήδη έχει παίξει Μαράια Κάρεϊ. Απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ξεφορτωθήκαμε και τον καύσωνα, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί περάσαμε ένα πάρα πολύ ζεστό τριήμερο. Αλλά τώρα πάμε φουλ για Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν όπως ενδεχομένως θα ήθελαν, αλλά το προσπάθησαν. Ειδική αναφορά στο σύντροφο Πάνο Παπαγιαννάκο, ο οποίος που περάσαμε νότι μου, στατιστική, οικονομικό, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να χαίρεσε το καμάρι. Φαντάζομαι η μητέρα Ελένη Καραγιάννη πετάει στα σύννεφα. Αλλά πραγματικά του αξίζουν όλα τα μπράβο του κόσμου και στον Πάνο και σε όλα τα παιδιά. It's your turn to feel that pain.

0: ήλιος μου αναπαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά στο Instagram M Αναστασοπούλου μας βρίσκεται, μας τα στέλνετε και εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, να σας πω την αλήθεια, να μας πείτε και τις δικές σας επιτυχίες στο οικογενειακό σενό, όσοι, γιατί είναι αυτή η μέρα η δύσκολη που περιμένεις το SMS, γιατί πια όλα γίνονται με SMS, δεν είναι όπως τότε που πηγαίναμε στο σχολείο και κοιτούσαμε το χαρτί το κολλημένο στο τζάμι, να δούμε πού περάσαμε, πόσα μόρια συγκεντρώσαμε. Άρα τελειώνει η αγωνία τώρα και ξεκινά μια νέα περίοδος όπου για κάθε οικογένεια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, όπου τα έξοδα αυξάνονται, όπου χρειάζεται η μαμά και ο μπαμπάς ή ενδεχομένως και οι μονογονεϊκές οικογένειες να συντηρήσουν ένα ακόμη σπίτι. Σας στέλνουμε τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεταβατική περίοδος είναι αυτή, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πιτσιρικάκια τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν τη δική τους ζωή. Προτιμήσεις στην κορυφή και φέτος ιατρικές, νομικές, πολυτεχνικές σχολές, πολύ υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, που επιβεβαιώνεται αυτό που ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι μιλάμε για δύο επιστημονικά πεδία με πολύ έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Όχι, παιδιά, το έχετε βρει. Έχει προαναγγελθεί έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή παραχωρεί συνέντευξη στον κύριο Κολοκυθάκη, στον κύριο Νηφλή, ο πρωθυπουργός. Βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό απουσιάζει. Και θα μας πει βεβαίως τις εντυπώσεις του όλες. Εννοείται αύριο. Θα δούμε και πόσες ειδήσεις θα βγουν και τι θα υποθεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, ήδη μπράβο μαμάδες, μπαμπάδες που έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, χημικός μηχανικός Θεσσαλονίκη, η κόρη. Γράφτε μου και το μικρό όνομα των παιδιών, παρακαλώ. Δεν είναι τώρα, είναι δική τους η επιτυχία. Υπάρχει πάντα η συμπαράσταση από την πλευρά της οικογένειας, αλλά υπάρχει και το λάθος που κάνουμε πάντα. Η μεγαλύτερη δηλαδή σε ηλικία. Περάσαμε εκεί. Δεν περάσαμε εκεί. Πέρασε εκεί και μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στο family που συμπαραστάθηκε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, γιατί το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον κύριο Κολοκυθά, κάθε χρόνο το λέμε, αυτή η περίοδος, παιδιά, εγώ τη θυμάμαι σαν μία από τις χειρότερες περιόδους μακράν. Αν μου έλεγες, δηλαδή, θες να γυρίσεις να γίνεις πάλι 17, τι, να έχω πανελλήνες μπροστά μου, με τίποτα.

Και λέει τώρα ο Γιώργος, όχι, ούτε διαβάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε γράψαμε. Όλα μόνη της τα έκανε η Κασάνδρα και μπράβο της. Και μία αναφορά οπωσδήποτε στα παιδιά που αποφάσισαν, επειδή τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν όπως τα είχαν στο μυαλό τους, ή να ακολουθήσουν μία άλλη διαδρομή από αυτό που είχαν οργανώσει, γιατί τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις, ή να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Πραγματικά respect σε όσους το κάνετε, το κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ στο περιβάλλον μου το Χρήστο μας, τον αγαπημένο, ο οποίος αποφάσισε να δώσει δεύτερη φορά, όπως και τόσα άλλα παιδιά. Θέλει κότσια, θέλει αντοχή, και θέλει και διάβασμα, προκειμένου να μπορέσεις να καλύψεις τα κενά σου και να κάνεις μία ακόμη προσπάθεια, η οποία μπορεί να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Αλλά και να μην συμβεί αυτό, τώρα μπορεί να σας ακούγεται όλο αυτό ουτοπικό και εντάξει, τι μας λέτε εσείς κλπ. Αλλά δεν μπορείτε να σκεφτείτε, όντας 17,5-18 ετών, ότι κυριολεκτικά τα πάντα τα έχετε μπροστά σας.

Ο Κωστής λοιπόν Νότι Παπαγιαννάκο λέει ότι στατιστική πέρασε και εκείνος πριν από 26 χρόνια. Καλή δύναμη στο μικρό, καλή δύναμη στο μπανούλι. Τελικά δουλεύω τεχνική, καλοπληρωμένη δουλειά τα τελευταία 16 χρόνια. Η ζωή έχει ανατροπές, just saying. Δεν ξέρω κι αν ο Κώστης ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική, όμως ακούστε τι είπε, ότι όλα του βγήκαν σε πάρα πολύ καλό. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του επιλογή φυσικά.

μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθριν, έχοντας δύο παιδιά σχεδόν τελειόφυτα στο πανεπιστήμιο, είναι όλα τόσο άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Πολύ χαμηλό επίπεδο στη δουλειά και μετά στη σχολή, λέει, και μετά δουλειά σε μια πολυεθνική με 750 ευρώ, ταβάνι τα 1200. Αλλά ας είναι, ας χαρούν για τα πρέπει της κοινωνίας μας, λέει η φίλη μας η Κάθριν. Η Σοφία λέει: εγώ δεν πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά πέρασα το μεταπτυχιακό στο Πάντιο με εξετάσεις. Είμαι 54 και θα ξανακαθίσω στο θρανείο. Εδώ, όχι ένα, πάρα πολλά respect στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, Σοφία. Πες μας, Σοφία, πώς πήρες αυτή την απόφαση. Δηλαδή, πώς έγινε, ξύπνησες μια μέρα και λες θέλω να κάνω κάτι, ή θέλω να ξανα προσπαθήσω, ή θέλω να ξανασπουδάσω, ή θέλω, τι. Τι έκανες, πώς ήρθε αυτό? Το έχεις για χρόνια στο μυαλό σου και η φάση, η ζωή σου δεν σου το επέτρεπαν? Πες το μας, γιατί πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη δύναμη, θέλει μια σοβαρή απόφαση και θέλει και προγραμματισμό για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό σε όποια φάση της ζωής, σε όποια ηλικία και αν είσαι. Όταν υπάρχουν υποχρεώσεις όμως, είναι πιο δύσκολο να το πάρεις απόφαση.

0: Έλεγα πριν για τον Κωστή ότι δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική και μου έστειλε ανάθεμα κι αν ήξερα τι ήθελα τότε. Και επειδή έχει ξανανοίξει τώρα η συζήτηση για το σύστημα των πανελλαδικών, για το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές, ανάθεμα κι αν καταλαβαίνω πώς ένα παιδί στα 17 του χρόνια μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία ότι έχουν μια κλίση, ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά στα 17 σου, ό,τι θυμάσαι τον εαυτό σου στα 17 σου, τα μυαλά που ήταν μέσα στο κεφάλι τα μυαλά, και δεν πρέπει να είναι στα 17 τα μυαλά μέσα στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει την επόμενη στιγμή, ή πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε μια σχολή και έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά, ενώ διάβασαν, προσπάθησαν για αυτή τη σχολή, δεν είναι αυτό που γούσταραν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό πριν λίγο είπα ότι τώρα μπορεί να τα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα κάπως. Να είστε βέβαιοι ότι η ζωή θα τα φέρει με τέτοιο τρόπο και θα ανατραπούν τόσες πολλές φορές πράγματα που μπορεί να έχετε σιγουράκια που δεν το φαντάζεστε αυτή τη στιγμή. Εμείς που έχουμε περάσει αυτή τη φάση μπορούμε να σας το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, τι λέει εδώ, ναι, ωραία τα πτυχία και οι σπουδές, τα θέλω κλπ, αλλά να τα περιμένετε όλα σε αυτή τη ζωή. Έχω δύο πτυχία, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, και τελικά δουλεύω νταλίκα. Okay, και γιατί το λες αυτό έτσι? Και γιατί κάποιος που εργάζεται ως οδηγός δεν μπορεί να έχει και πτυχία? Δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Προφανώς το λες πάνω στη βάση αυτού που συζητούσαμε, ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα έχεις προγραμματίσει. Ελπίζουμε να είσαι χαρούμενος πολύ και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, ας πούμε, λέει, μου θυμίζει το 1977 που έδωσα σχολή κάρων, δεν πέρασα και μόλις απολύθηκα από την αεροπορία σαν έφεδρος Ολυμπιακή Αεροπλοεία, όχι που δεν θα πέταγα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης.
1: Hoy que alguien cantaba una buena canción.
0: Όταν λοιπόν έδινα πανελλήνιες, δραματική περίοδος, χάλια όλα. Και πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ άγχος. Αυτά δηλαδή που λέμε τώρα στα παιδιά, μην έχετε άγχος. Τα έχουμε περάσει όλοι όταν ήμασταν σε αυτή τη φάση ζωής. Όταν πέρασα λοιπόν, δεν κατάφερα να περάσω στην πρώτη σχολή, στην πρώτη σχολή προτίμησης. Τότε λοιπόν θεωρούσα ότι λογικά όχι είχε έρθει το τέλος του κόσμου. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για αποτυχία μεγατόνων. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι αν είχα περάσει, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία, αν είχα περάσει στη σχολή που ήταν η πρώτη μου επιλογή, δεν θα είχα τη δυνατότητα να έρθω να κάνω πρακτική στο Sky. Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Αντιλαμβάνεστε πώς η ζωή και οι επιλογές κάπως σε βάζουν σε δρόμους που μπορεί να μην είχες σκεφτεί, και εκεί που θεωρούσες ότι όλα τελείωσαν, στην πραγματικότητα μήπως τότε όλα άρχιζαν.

0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, λέει η Παρασκευούλα. Έχω τελειώσει τη στατιστική της βιομηχανικής Πειραιά. Πολύ τυχερός εκείνος που πέρασε τη στατιστική. Μεγάλες πόρτες και σωστή μισθή. Μπράβο Πάνο Παπαγιαννάκο, φίλε μου. Λοιπόν, και ο Δημήτρης, δεν έχει και τόση σημασία τι θα σπουδάσει κανείς, αρκεί να αγαπά αυτό που κάνει και να θέλει να εξελιχθεί σε αυτό. Μία μικρή συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, να μαθαίνουν και να προετοιμάζονται με προοπτική τον κόσμο και όχι μόνο τα στενά όρια της Ελλάδας. Σημαίνει πολύ πιο εύκολο να αναζητήσει κανείς ευκαιρίες εργασίας και να χτίσει την καριέρα του και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό αξίζει να έχει μία διαφορετική νοοτροπία και πιο ανοιχτά μυαλά. Νομίζω ότι πια αυτή η γενιά έχει το νου της και προς τα εκεί, Δημήτρη. Όταν υπάρχει ο τρόπος να γίνει, όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν είναι επιθυμία προφανώς. Αλλά δείτε πόσες ωραίες ιστορίες αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μοιραστήκαμε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό συνεχίζετε να μας στέλνετε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει τι πες την άποψή σου. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Χριστίνα Σούζη. Η Χριστίνα έπεσε όλα μέσα σε ό,τι αφορά την πρόγνωση, το έχετε καταλάβει. Μας έλεγε χθες, γιατί το επισήμανε και ένας φίλος και θέλω να πάω σε αυτό το μήνυμα, μπράβο, ο Δημήτρης από το κέντρο, ότι η Σούζη κέρδισε το στοίχημα, κέρασμα της υψηλότερης θερμοκρασίας στη Φθιώτιδα που είχε βάλει με τους συναδέλφους της από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης, όπως μας είχε πει, σήμερα έχουμε πάρει μια πολύ ωραία ανάσα. Έχει και μια
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 3% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατά.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Το βάθμι εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Χουθίτες Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,4% στα $99,1 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $90,9. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4. Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, παιδιά. Δικαιολογείται τέλη Ιουλίου να έχουμε αλλεργίες? Δικαιολογείται? Γιατί εμένα τα μάτια μου είναι κατακόκκινα, αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κάποιος μας έχει ματιάσει τις τελευταίες ημέρες, θέλω να πω, στην εκπομπή ως live view, και πάντα κάποιος κάτι παθαίνει.
1: Τι είναι τούτα πράγματα?
0: Τώρα έπρεπε να συμβούν όλα αυτά.
1: Έλατε, επειδή παίρνουν άδεια.
0: Τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι, μήπως κρύωσες, Μαρία μου?
0: Όχι, παιδί μου, τρέχουν τα μάτια μου.
1: Τα
0: δεν
1: βλέπω,
0: έχω τίποτα άλλο.
1: Έχει και ένα μπούκωμα εδώ.
0: Ναι, και έχω και μια γενική κατάσταση. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μας κοιτάνε απ' έξω. Στο στούντιο και είμαστε σαν ψάρια στο ενιδρίο. στο ενιδρίο του ραδιοθαλάμου. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ερωτήματα. Πήραμε μια νάση, έχει και μια ήπια συννεφιά έξω.
1: Και έχει και τι ωραίο το πουριαδάκι από το πρωί. Τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ομολογώ.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή, άνοιξα το σπίτι στις 5.30 ώρα, 5 και 4 περίπου, και αγάλιες ψυχή μου φύσαγε εκείνη την ώρα, μπουριάς, και λέω μπες μέσα, μπες.
0: Τα έλεγες χθες και θέλω να στο δώσω, γιατί το έστειλαν και οι ακροατές μας νωρίτερα. Στην πρόγνωση, πρώτον, κέρδισε το στοίχημα
1: για
0: την υψηλότερη θερμοκρασία, την
1: ισχυρότητα.
0: Τι πρέπει να σε κάνουν τώρα, σε κεράσουν?
1: Θα με κεράσουν, ναι.
0: Τι θα φάτε?
1: Δεν ξέρω, τώρα μετά.
0: Όχι όλοι με το ρολόγι,
1: όχι καλέ.
0: Με ποιους, με ποιους?
1: Τέσσερις, ναι, ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος, ο Κώστας ο Λαγβάρδος και ο Παύλος Σενιάρης.
0: Τους γλέντισες δηλαδή,
1: Σούζη? Τους γλέντισα όλους.
0: Έτσι. Ένα τραπέζι.
1: Ένα τραπέζι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή ένα τραπέζι θα σου κάνουν και οι τρεις?
1: Ναι.
0: Α, καλό τραπέζι.
1: Ό,τι θέλω, μου είπαν.
0: Α, ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Διάλεξε ένα όρο που έχω 2-3 εστιατόρια τώρα να του πα. Δεν θα ξαναβάλει στοίχημα μαζί σου,
1: όχι.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αύριο μα ρωτάνε για την Αθήνα.
1: Ναι. Από το απόγευμα, βράδυ, θα βρέξει και θα έχει και καταιγίδα ίσω.
0: Okay.
1: Λογικά πρέπει να βρέξει όλο τον νομό. Αλλά κυρίω θα είναι στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Ελπίζω ότι θα
0: μπορεί να την γλιτώσουν τα νότια, δηλαδή.
1: Δεν είμαι σίγουρη, okay. Αλλά δηλαδή τουλάχιστον δεν θα ήθελα να,
0: προς τα εκεί
1: να την γλιτώσουν.
0: Προς τα εκεί.
1: Δεν θα ήθελα να την γλιτώσουν, αλλά κυρίως θα είναι στα βόρεια του νομού, κεντρικά και βόρεια του νομού. Οπότε ναι, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κοίτα να πω κάτι. Θα είναι όλα τα ανατολικά. Δηλαδή η δυτική Ελλάδα θα έχει λίγα φαινόμενα το πρωί. Μετά θα βελτιωθεί εκεί ο καιρός. Ωστόσο, από την Πίνδο και ανατολικότερα, όλα τα υπηρωτικά θα βρέξουν. Και θα είναι περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία αρχικά, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, όπου θα βγάλει και καταιγίδα και δεν αποκλείεται να είναι και ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά πάμε Θεσσαλία, αλλά κυρίως η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Λάρισας και Μαγνησίας, τα παράλια του θα είναι και ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα. Οι σποράδες, που εκεί πια θα είναι, εντοπίζονται τα περισσότερα και εντονότερα. Κεντρική και βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, και η νότια Εύβοια, η Φθιώτιδα και η νότια Εύβοια είναι στο πορτοκαλί. Το κόκκινο,
0: είναι
1: ναι, κόκκινο είναι οι σποράδες, τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας, και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Αυτά είναι κόκκινα.
0: Το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε και κάποιους φόβους ότι μπορεί να έχουμε,
1: ναι,
0: εντονότερα,
1: ναι,
0: ας πούμε, φαινόμενα.
1: Ναι, και να φύγει ένα 112. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι, κόσμος πάρα πολύ.
0: Φυσικά,
1: σποράδες,
0: έχει πάρα
1: πολύ κόσμο και ξένο κόσμο και αυτά. Σκεφτήκαμε μήπως είναι πιο σωστό να στείλουμε από το πρωί ένα 112 που να είναι προειδοποιητικό και να λέει ότι το απόγευμα μέχρι το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα στην περιοχή, να είστε προσεκτικοί.
0: Αποφύγετε τις πάρα πολλές μετακινήσεις.
1: Μπράβο. Να είστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το δει, να μην ακούσει τηλεόραση, να μην ακούσει ραδιόφωνο, να μην το διαβάσει κάπου. Ενώ στο κινητό, όταν πάει ένα μήνυμα, αυτό είναι το καλό του 112 του προειδοποιητικού. Νομίζω ότι θα είναι πιο
0: προληπτικά.
1: Σωστό και πιο. Ναι.
0: Σημαντικό που το λέμε από σήμερα και πολύ σημαντικό που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μέρος σε όλες αυτές τις αποφάσεις, η Χριστίνα μας. Οπότε να ξέρετε από τώρα ότι όταν θα φτάσει αυτό το μήνυμα, δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι επικίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει πρόγνωση για πιο έντονα φαινόμενα. Καλό είναι να έχετε το νου σας.
1: Μπράβο.
0: Ως εκεί.
1: Αυτό, ως εκεί. Και μιλάω για τις σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας.
0: Εκεί νομών. Από πότε θα αρχίσει να έχει έντονα φαινόμενα?
1: Από το απόγευμα και μετά, κυρίως. Απόγευμα βράδυ, ναι, ναι, κυρίως εκεί. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Θα είναι έντονα, ιδιαίτερα αρκετά έντονα, στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, σε αυτές τις περιοχές.
0: Υπέροχα νησιά εντωμεταξύ και τα τρία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουν εξασθενήσει και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν παντού.
0: Τώρα αυτό τι είναι, ας πούμε. Έλατε. Τι θέλει να μας πει.
1: Έλατε,
0: τώρα,
1: τι θέλει να μας πει.
0: Έρχεται δηλαδή κανένα πέρασμα τα σαρώνει και φεύγει.
1: Και φεύγει και μπορεί, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί και όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό, μπορεί να είναι και κάπου να δημιουργήσει και μπουρινάκια, να γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Τόσες μέρες κάνει μπουρίνια.
0: Σωστά. Ναι. Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, γλυκό.
1: Oh yes, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Oh yes.
0: Δηλαδή θερμοκρασίες.
1: Θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο για να έρθει πιο κοντά. Δεν θα είναι 30 βαθμούς, θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Στην Αττική, ας πούμε, θα πάει στους 34.
0: Μια χαρά.
1: 33,
0: δεν βλέπεις κάτι
1: 34.
0: Άλλο καυτό.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Okay.
1: Για τις επόμενες, ξέρουμε, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
0: Ναι. Μετά, και μετά μπαίνει ο Αύγουστος, Χριστίνα. Μετά με τούτα και με κίνα.
1: Ναι, με τούτα και με κίνα.
0: Καταλάβατε εσείς ότι έχει περάσει ολόκληρος Ιούνιος και ολόκληρος Ιούλιος. Έτσι θα περάσει και ο Αύγουστος και θα λέμε, α, τώρα καλή σεζόν.
1: Πάει. Ναι, α, μπράβο.
0: Καλά κρασιά.
1: Ναι. Να σου πω τώρα και αύριο ακόμα και τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
0: Στήνα μου σιγά σιγά.
1: Να πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πεντέλη Μελίσια, ξέρουμε κάτι για αύριο, αν θα έχει καταιγίδα ή ήπια βροχή, λέει ο Σταύρος. Μας το είπε η Χριστίνα, κεντρικά και βόρεια του νομού. Από το απόγευμα και μετά ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά το πα.
1: Καλά το πες, πάρα πολύ.
0: Καλό παπαγάλο είμαι. Καλό παπαγαλάκι. Εδώ το δέχομαι το παπαγαλάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Άρα και η άλλη εβδομάδα.
1: Τουλάχιστον μέχρι τα μισά της που έχω δει είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, ούτε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει στους 30 βαθμούς και στους 28 στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Ο Αύγουστος γενικά μας δίνει, γιατί χτυπάω ξύλο και λέω, επειδή σήμερα συμπληρώνονται και τα 8 χρόνια από το μάτι,
1: ναι,
0: ότι με αφορμή αυτή την τραγωδία, δυστυχώς, φαίνεται ότι έχει εκπαιδευτεί όλο το σύστημα πολύ καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών, μέχρι τώρα χτυπάω ξύλο.
1: Να χτυπάς ξύλα πολλά και να το μην το ματιάσουμε. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα ντρόουν.
0: Και εντοπίζονται γρήγορα, μπράβο.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ καλή δουλειά με τα ντρόουν και αυτά. Οπότε είναι πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο όλο το σύστημα. Και να χτυπήσω. Κοίτα, τη φωτιά αν την πιάσει την πρώτη 1/4 μισή ώρα.
0: Έχει κερδίσει τη μισή μάχη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σου πω τα 2/3 τη μάχη.
0: Ναι.
1: Ναι, ευτυχώς όχι. Όλα, και χθες όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και η φωτιά στην Κάλυμνο που ήταν βράδυ και τέτοια, περάσαν και μερικές δυνάμεις από απέναντι και την κατασβέσανε όσο.
0: Βέβαια το επισήμενο άριστο πρωί και πολύ σωστά ότι από το 2018 που συνέβη ότι συνέβη και 104 άνθρωποι κάηκαν, μέχρι το 2026 έχουν μεσολαβήσει πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σοβαρά.
0: Στην Εύβοια, στην, ναι, Αλεξανδρούπολη που έκαιγε για ένα μισή μήνα, δύο. Σε νησιά, στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ
0: θέλω να πω,
1: ο Εύρος απάνω.
0: Ναι, όσο, ναι, περνούν όμως τα χρόνια, φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε.
1: Και να σου πω, αυξάνονται και τα μέσα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε και έρθουν και τα. Ναι, ναι, και τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα κτλ. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές έχουν παραγγείλει και καναντέρ καινούρια και νομίζω ότι θα πάρουν και ελικόπτερα τα οποία μπορούν και το βράδυ. Και κάνουν περιπολή, ρίχνουν νερό δηλαδή και τη νύχτα. Οπότε τότε θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτό θα είναι το μη τώρα. Το, γιατί,
1: ναι,
0: πάντα έχουμε το άγχος ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι,
1: να γίνει
0: μέχρι να πέσει το φως.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι πάμε να χτυπήσω ξύλο, λέω, μια φορά και αυτού να μην το μαθιάσω.
0: Ναι.
1: Είναι καλά όλα. Είναι όλοι σε επιφυλακή πάντα.
0: Ο Αύγουστος δίνει καύσονες.
1: Πώς δεν δίνει.
0: Δίνει,
1: Και ο Σεπτέμβρης δίνει.
0: Όχι, δίνει όσο ο Ιούλιος, όχι. Στατιστικά.
1: Έχει αρχίσει και μικραίνει ημέρα. Οπότε ναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Οκ.
1: Αυτά.
0: Μακάρι να είναι ένας καλός και καλμαρισμένος Αύγουστος.
1: Να τελειώσουμε και τον Αύγουστο έτσι ακριβώς.
0: Μακάρι. Μην το μελετάμε άλλο.
1: Όχι, όχι, να μην το μελετάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει ότι το μετεό δίνει 41 την Τρίτη στην Αθήνα. Κάποιο λάθος έχει γίνει, μάλλον.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Το μετεό ψωνίζει από τον Αμερικάνο και ο Αμερικάνος πραγματικά ανεβάζει θερμοκρασία. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν έχω πει τίποτα, γιατί το ευρωπαϊκό δεν το ανεβάζει, δεν το πιστεύω και το κρατάει σε κανονικά σε λίγο. Άντε, να είναι 36, ξέρω
0: okay.
1: εγώ. Αλλά όχι 41.
0: Αργολίδα, η Κική, Αργολίδα. Για να έχει βροχές.
1: Πότε?
0: Για αύριο.
1: Θα έχει, βέβαια θα έχει. Ναι.
0: Και βιωτεία.
1: Και βιωτεία, ναι, βιωτεία. Όλα τα ανατολικά υπηρετικά θα έχουν.
0: Ωραία. Και στο κέντρο τώρα λέει Μανιάνα έχει κάτσει ένα σύννεφο από πάνω και έχει μια τραγική κουφόβραση. Για το κέντρο μιλάω. Ναι. Το αεράκι μας τελείωσε, λέει εδώ.
1: Τι ναι. να κάνω τώρα.
0: Αύριο που φεύγει η κόρη του Βαγγέλη για Πάρο.
1: Αύριο το πρωί, αν ναι. είναι το πρωί, θα έχει 3-4 μποφόρ.
0: Α, τέλεια.
1: Ενισχύονται αύριο οι άνεμοι εκεί στο Αιγαίο από το αργά το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο θα είναι ενισχύοι.
0: Βροχή θα έχει, είπαμε.
1: Εκεί στα νησιά.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μπορεί να βρέξει.
0: Μπορεί να βρέξει.
1: Ναι, για λίγο, έτσι.
0: Λοιπόν, και ο Τάσος, καλή μου κυρία Σούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω άνδρο με την οικογένεια την άλλη εβδομάδα. Πες μου κάτι καλό.
1: Τι να πω.
0: Μια χαρά,
1: χαρά καιρό θα είναι. Ναι, τώρα
0: και άνδρο
1: στην άνδρο ψάει και το αγαπημένο μου νησί. Αν θα ψάει ή δεν θα ψάει, δεν μπορώ να το πω από τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά καλοκαίρι θα είναι.
0: Παιδιά, σας τα απαντήσαμε όλα.
1: Αυτά.
0: Άντε, γεια σου, Χριστίνα. Γεια.

0: Σιάπας λέει: γιατί μαράκι μου κάνεις τον κολοκυθά. Οριακά πήγες να πεις και καλό χειμώνα από τώρα. Έχουμε ακόμα. Ξέρεις τι, αισθάνομαι την ανάγκη να τον αντικαταστήσω ή να τον υποκαταστήσω, που αυτό δεν γίνεται γιατί είναι αναντικατάστατος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τον τώρα εκεί στην ησυχία του. Πάμε εμείς και σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Νότι περνάς σχεδόν μια ώρα εκπομπής. Wow. Πότε έγινε αυτό, πώς τρέχει έτσι ο χρόνος. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, Νότι μου. Τι είναι, ρε, Νότι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε Hondo Center. Παίρνω το νοτάκι μου και πάμε Hondo Center. Γιατί μου έλεγε νωρίτερα ότι θέλει να πάει να πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα στην Ελένη του. Εκεί θα βρούμε λοιπόν Armani, Yves Saint Laurent, Prada με έκπτωση 30%. Άρα έχεις να πάρεις και αντιλιακό Lancaster 40% και άρωμα για την Ελένη με 30%. Πού αλλού, μόνο στα Hondo Center. Παιδιά, μην ψάξετε, αλλού δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε πριν, ο Τάκη μου, με τους ακροατές μας, για το τι σχέδια πλάνα κάναμε και πώς τα έφερε η ζωή. Η Μανιάνα λοιπόν μας λέει ότι σπούδασε στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω οικογενειακών βαρών και υποχρεώσεων. Στη δουλειά μου έκανα με ένα

παλιά τώρα στη δικτύωση. Η δική μου ήθελα νομική, το σύνδρομο των αρίστων, των αυτών, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Αυτό το όνειρο των γονέων. Δεν το μετάνιωσα και τη σχολή ανεργίας, εν γέννη η δική μου. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλύτερος αφού εδώ, ο Δημήτρης. Εγώ πάντως λέει παραμονές εξετάσεων διάβαζα Λούκι Λουκ και Μικρό Ήρωα. Πέρασα στη σχολή που ήθελα. Συνεπές διάβασμα σε όλες τις τάξεις για να μην υπάρχουν κενά και πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Λοιπόν, μάθαμε και πριν από λίγο ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα. Έκανε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου φιλοξενούνταν, ζούσε η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 αύριο το πρωί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου όπως επιθυμούσε και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι έφυγε σε ηλικία 91 ετών, ζούσε στο γυροκομείο από το 2018 και μάλιστα παρουσιάστηκαν σήμερα κάποια ρεπορτάζ με το τραπέζι, τη θέση που είχε η ίδια εν πάση περιπτώσει και εκεί που περνούσε τον περισσότερο της χρόνου.

0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που το κάνετε και έτσι ανοίγουμε ωραίες κουβεντούλες. Χθες μιλούσαμε, τι λέγαμε χθες για τους γάμους? Για γάμους λέγαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ήσουν εσύ. Άρα ήταν προχθές, δεν ήταν χθες. Που συζητούσαμε για όλα αυτά που κάνουν τα ζευγάρια στους γάμους. Το τι είχε παλιά που ήταν ο αραβώνας, ο λόγος, το κρεβάτι, ο γάμος, μετά το γάμο άλλο γλέντι, τέλος πάντων. Ότι αυτά έχουν απλοποιηθεί, αλλά έχουμε φέρει διάφορες Αμερικανιές τώρα, οι οποίες μας αρέσουν πάρα πολύ. Και τα σχολιάζαμε και μας στέλναν τις δικές σας ιστορίες. Σήμερα λοιπόν μας λέτε για τους...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.

0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πρακτικά.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα, παιδιά.
10: Μπράβο.
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωράς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και
3: όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: λεφτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: 15-900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: σεισμού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μια γυναίκα μέσα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
1: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
1: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
2: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρα...

0: το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήμματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29-030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Έχει τα μυστικά της. Τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκτός

0: κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψτε.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Μερώνει πάλι μαγιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Άδειες σκέψεις.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.